Δυναμικός βέβαια και πολύ γνωστός τζαζίστας, κιθαρίστας, συνθέτης της τζαζ, Pat Martino, Impressions, γεννημένος στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια. Να πούμε ότι ήρθε σε επαφή με την τζαζ από τον πατέρα του, ο οποίος τραγουδούσε ήδη σε τοπικά κλαμπ και σπούδασε για λίγο κιθάρα. Ο Μαρτίνο σπούδασε μαζί με πλάι στον δάσκαλο της jazz Dennis Sadoul και στο στούντιο γνώρισε κάποιους από τους μαθητές του Sadoul, μεταξύ των οποίων και ο Coltrane, James Moody, McCoy Tyner. Ο Μαρτίνο σε ηλικία μόλις 15 ετών άρχισε να παίζει επαγγελματικά μετακομίζοντας στη Νέα Υόρκη. Έζησε για ένα διάστημα με τον Les Paul και άρχισε να παίζει σε μικρά jazz club όπως το Small's Paradise. Ο Lester William Paulsfuss ή αλλιώς Les Paul ήταν αυτός ο ιδιαίτερος οργανωποιός και εφευρέτης κατά κάποιο τρόπο της jazz, country και της blues, κυρίως όμως γνωστός και πρωτοπόρος για την ηλεκτρική κιθάρα με συμπαγές σώμα και το όλο αυτό το πρωτότυπο. Να πούμε πως ο Μαρτίνο έπαιξε και ηχογράφησε νωρίς την καριέρα του με τον Willis Jackson, τον τενόρο σαξοφωνίστα της jazz, καθώς και τον Eric

κύκλος και έφυγε σε ηλικία 77 ετών το 2021.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, συντονισμένη στον 958. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Με απλά μυαλά, με simple minds μπήκαμε. Αυτό το υπέροχο σκοτσέζικο μπάντ που σχηματίστηκε στη Γλασκόβη το 1977. Μιλάμε τώρα για ένα κύμα post-punk, new wave, art rock, pop, synthesizer. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν διαμορφώσει γενιές και γενιές, έχουν υπογράψει, συνθέσει, ερμηνεύσει ευληματικά τραγούδια όπως το κομμάτι που υπάρχει σαν original soundtrack στην ταινία Breakfast Club. Μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε με τη συγκεκριμένη ταινία. Να πούμε πως αν και δραστηριοποιήθηκαν τη δεκαετία του 70, παραμένουν ενεργοί μέχρι και σήμερα.

0: Ο σκοπός των Σαλαντάς είναι να σας ταξιδέψουν στην χρυσή δεκαετία των 60's 1960. Είναι ένα αμερικανικό φωνητικό συγκρότημα από το Staten Island της Νέας Υόρκης, το οποίο παίζει retro soul, doo-wop μουσική. Είναι μια τελείως οικογενειακή υπόθεση. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Αποτελείται από τον πατέρα Bill Salda και τους τρεις γιους του, Paul, Will και Carmen. Ο πατέρας τραγουδούσε σε doo-wop σχήματα, βλέπετε, στη δεκαετία των 60's και έμαθε στα παιδιά του να εναρμονίζουν τις φωνές τους από πολύ μικρή ηλικία. Το πρώτο ντεπούτο άλμπουμ, ολοκληρωμένο LP, έρχεται το 2018 για τους Σαλαντάς, το Love in the Wind, ενώ το δεύτερο ολοκληρωμένο στουντιακό άλμπουμ είναι το Your Picture, το οποίο κυκλοφόρησε το 2026, το οποίο συμπεριλαμβάνει κομμάτια Do You Remember When και το Stop Using My Love. Εμείς μεταδώσαμε το Those Years Are Over.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ο Ηρώπαινα, ένα εξαιρετικά έτσι, αναγνωρισμένο μουσικό σχήμα από τη Φινλανδία, γνωστό για τον ιδιαίτερο συνδυασμό low-fi spiritual jazz avant-garde μουσικής, αλλά και των παραδοσιακών φινλανδικών folk στοιχείων. Να πούμε πως το 2019 μας συστήθηκαν και επίσης να πούμε ότι το σχήμα αποτελεί και το προσωπικό όραμα του πολυοργανίστα και συνθέτη Αντί Βάουκ Χόνεν, γνωστού και ως Πεντή Οιρονέν. Ο Βάουκ Χόνεν ξεκίνησε ως σαξοφωνίστας του σχήματος Soft Power, δημιούργησε τους Οιροπένα ως ένα low-fi bedroom project. Οι βασικές του επιρροές προέρχονται από crowd rock όπως η Καν, αλλά και από θρύλους της jazz όπως ο Miles Davis, ο Sun Ra, ο φουτουριστής και ο John Coltrane. Με τον καιρό αυτό το σχήμα εξελίχθηκε σε μια κολεκτίβα μουσικών, ο ήχος τους ακροβατεί ανάμεσα στο άγριο, εκφραστικό βέβαια πνευματισμό του Σάντερς, με μια μελαγχολία που έχει, ξέρετε, η σκανδιναβική λαϊκή παράδοση.
1: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μια σπουδαία συνεργασία μεταξύ των Cinematic Orchestra και του Roots Manuva. Ας αρχίσουμε με την απλή κινηματογραφική ορχήστρα, ένα κορυφαίο βρετανικό μουσικό σχήμα που κινείται στο χώρο της New Jazz, της Down Tempo, καθώς και της ηλεκτρονικής μουσικής. Δημιουργήθηκε το 1999 από το συνθέτη Jason Swinsko και ανήκει στην δισκογραφική εταιρεία Ninja Tune. Το στυλ συνδυάζει ζωντανή jazz όρχεστρα, ηλεκτρονική παραγωγή, ατμοσφαιρικές ενορχιστρώσεις που θυμίζουν κινηματογραφικά ηχοτοπία. Τέσσερις σημαντικοί δίσκοι, το Motion, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1999, δημιουργώντας ζωντανούς αυτοσχεδιασμούς. Έχουμε το Everyday, ο οποίος δίσκος κυκλοφόρησε το 2002, συγγνώμη. Εκεί έχουμε μια βαθιά βουτιά στη jazz καθώς και στη soul. Και εκεί πάνω συναντάμε τις συνεργασίες, όπως αυτή η συνεργασία All the Things to All Men με τον ράπε Roots Manuva, καθώς και με τη θρυλική Fontella Bass. Το Muffler έρχεται το 2007, ένας πιο μινιμαλιστικός συναισθηματικός δίσκος, και το 2019 έχουμε τον ατμοσφαιρικό άλμπου με θέμα την πίστη. Κινηματογραφικά soundtrack φυσικά. A Man with a Movie Camera, 2003, και The Crimson Wing, Mystery of the Flamingos, το 2008.

0: σπουδαίο πράγμα είναι όταν βρίσκεις την ειρήνη του μυαλού σου, όταν σταματάει το μυαλό να τρέχει με απίστευτες υψηλές ταχύτητες και κάπου εκεί ισορροπείς και βρίσκεις το κέντρο σου. Λόριν Χιλ, για το τέλος σας κράτησε αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα και σπουδαία φωνή. I've got to find the peace of mind, αυτό θα ευχηθώ και εγώ. Κωνσταντίνος Μανουσάκης φρόντισε τους ήχους στη σημερινή μας συνάντηση, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Μερσιάν Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958. Καλή συνέχεια.
1: I gotta find peace of mind. See, this is what that voice in your head says when you try to get peace of mind.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr και από την πλατφόρμα ERTECO. Με μεγάλη μας χαρά η Ρούλα Αρβανιτίδου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα σε ένα δίωρο αφιέρωμα στον Marvin Gaye, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες στην ιστορία της soul και R&B μουσικής, με αφορμή την απώλειά του την 1η Απριλίου του 1984, πριν από 42 χρόνια. Ανατρέχουμε στην πορεία του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση την επόμενη ώρα στον αριστουργηματικό δίσκο What's Going On, ένα άλμπουμ ορόσημο το οποίο αποτύπωσε τα κοινωνικά διέξοδα της εποχής και ανέδειξε παράλληλα την πνευματική διάσταση της δημιουργίας του. Πίσω όμως από την

επιτυχία και την αναγνώριση. Η προσωπική του ζωή παρέμεινε σύνθετη και συχνά σκοτεινή, με τις εξαρτήσεις και τις έντονες οικογενειακές συγκρούσεις να τον ακολουθούν μέχρι το τραγικό τέλος του το 1984 από το χέρι του ίδιου του πατέρα του. Σήμερα η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή, καθώς ο Marvin Gaye δεν υπήρξε απλώς ένας μουσικός, αλλά μια δημιουργική δύναμη που ένωσε την τέχνη με τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, με το έργο του να σημαδεύεται βέβαια από την προσωπική του πάλη, αλλά και από την τόλμη του να υπερβαίνει τα όρια της εποχής του, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για κάθε νέα γενιά καλλιτεχνών. Ξεκινήσαμε με το Let's Get It On από το ομότιτλο άλμπουμ του 1973 και συνεχίζουμε με τις πρώτες ηχογραφήσεις του Marvin Gaye, την εποχή που άρχισε να διαμορφώνεται αυτή η χαρισματική φωνή. Πηγαίνουμε λοιπόν πίσω στο 1963 για να ακούσουμε το Can I Get a Witness, ένα κομμάτι που αποτυπώνει την ενέργεια των πρώτων του χρόνων στη Motown, προαναγγέλλοντας τη σπουδαία διαδρομή που θα ακολουθούσε.

Marvin Pence Gay Jr. γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον στις 2 Απριλίου του 1939 και έφυγε από τη ζωή το 1984 την παραμονή των 45ων γενεθλίων του. Ήταν το δεύτερο από τα 4 παιδιά της οικογένειας και μεγάλωσε με την αυστηρή θρησκευτική ανατροφή που επέβαλε ο πατέρας του, ο οποίος ως ιεροκήρυκας στην εκκλησία House of God απαιτούσε ο γιος του να αφιερώσει το ταλέντο του αποκλειστικά στη θρησκευτική αποστολή. Όμως ο Τζούνιορ είχε άλλα σχέδια και αυτή δεν θα ήταν η τελευταία τους διαφωνία.

Μεγάλωσε λοιπόν σε ένα περιβάλλον σκληρό και αυταρχικό, με τον Marvin Senior, τον πατέρα του, να επιβάλλει βάναυσα στα παιδιά του ακραίους ηθικούς κανόνες, απαγορεύοντας ρητά τον αθλητισμό και την κοσμική μουσική. Η κακοποίηση ήταν τόσο συχνή που ο Marvin περιέγραψε αργότερα τη συμβίωση μαζί του ότι ήταν σαν να ζεις με έναν βασιλιά, έναν παντοδύναμο, κυκλοθυμικό και απόλυτα σκληρό δυνάστη. Στο ξεκίνημα της καριέρας του πρόσθεσε το γράμμα «Ή» στο επίθετό του, μετατρέποντάς το σε γκέι, θέλοντας τόσο να τιμήσει το είδωλό του, τον Σαμ Κουκ, όσο και να αποστασιοποιηθεί από τον πατέρα του. Η κατάσταση στην οικογένεια επιδεινώθηκε όταν ο Marvin Senior, γεμάτος πικρία για την αποτυχία του να προαχθεί στην ιεραρχία της εκκλησίας, βυθίστηκε στον αλκοολισμό και τη βία, ξεσπώντας όλη του την οργή στην οικογένεια. Παρά την τραγική ηρωνία, ο Marvin συνέχισε να αναζητά την αποδοχή του πατέρα του, ωστόσο η βία, η αυστηρότητα και η συναισθηματική ένταση μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον άφησαν βαθιά σημάδια πάνω του, επηρεάζοντας καθοριστικά την προσωπικότητα και την πορεία του στη ζωή.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Οι πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του Marvin Gaye ξεκινούν ήδη από την ηλικία των 3 ετών στη χοροδία της εκκλησίας του πατέρα του στην Ουάσιγκτον. Το πάθος του για τη μουσική συνεχίστηκε στην εφηβεία με συμμετοχές σε διάφορα συγκροτήματα, μέχρι που το 1960, μετά τη μετακόμισή του στο Ντιτρόιτ, τον ανακάλυψε ο Μπέρι Γκόρντι. Ο ιδιοκτήτης της Motown τον ενέταξε αμέσως στο δυναμικό της εταιρείας, ξεκινώντας μια συνεργασία που θα κρατούσε 20 ολόκληρα χρόνια. Αρχικά ο Marvin δεν επιδίωκε μια καριέρα στην R&B. Η μεγάλη του φιλοδοξία ήταν να καθιερωθεί ως jazz ερμηνευτής, ένας μαύρος Frank Sinatra, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Επιλογή που πήγαζε και από τη φυσική του συστολή. Αν και το ντεπούτο του έγινε το 1961, η ανατροπή ήρθε στα τέλη του 1962 με το Stubborn Kind of Fellow, το πρώτο του μεγάλο hit που του χάρισε πάξια τον τίτλο του πρίγκιπα της Motown. Ένα θέμα όμως που ο Marvin Gaye φορούσε πάντα με δυσκολία. Παρά την αποθέωση, τον βασάνιζαν αμφιβολίες για την εικόνα του, ειδικά όταν η εταιρεία πόνταρε στη γοητεία του, προωθώντας μια σειρά από ρομαντικά ντουέτα. Μετά από κάποιες μάλλον απρόθυμες συνεργασίες με τη Mary Wells και την Kim Weston, η καλλιτεχνική του αναζήτηση βρήκε τον προορισμό της τον Δεκέμβρη του 1966, όταν συνάντησε την ιδανική μουσική του παρτενέρ στο πρόσωπο της νέο εμφανιζόμενης Tammy Terrell.

Η προσωπική ζωή του Marvin Gaye υπήρξε εξίσου ταραχώδης με την επαγγελματική του πορεία. Σε ηλικία μόλις 24 ετών προκάλεσε αίσθηση όταν παντρεύτηκε την Anna Gordy, την αδελφή του ιδρυτή της Motown, η οποία ήταν τότε 41 ετών. Ενώ το δισκογραφικό του ξεκίνημα έγινε το 1961, η απόλυτη καθιέρωση ήρθε το 65, τότε ήταν που κατέκτησε την κορυφή των αμερικανικών R&B chart με το I'll Be Doggone. Η επιτυχία όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς η καριέρα του απογειώθηκε μέσα από τα ντουέτα του με την Tammy Terrell, τραγούδια όπως το Ain't Nothing Like The Real Thing που ακούσαμε και το You're All I Need To Get By. Σε σύνθεση των Ashford και Simpson σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή. Παρότι τους έδαινε μια μοναδική χημεία στη σκηνή και μια βαθιά στοργή, οι δυο τους διέψευδαν σταθερά τις φήμες περί ερωτικής σχέσης. Η σχέση τους παρέμεινε καθαρά πλατωνική, με χαρακτήρα σχεδόν αδελφικό. Την ίδια περίοδο οι προσωπικές τους ζωές ήταν ήδη γεμάτες εντάσεις και ανατροπές. Η Tammy βρισκόταν σε μια οδυνηρή σχέση με τον τραγουδιστή των Temptations, David Ruffin, τον οποίο χώρισε όταν έμαθε πως ήταν ήδη παντρεμένος, ενώ ο Marvin παρέμενε στο γάμο του.

Η χημεία του Marvin Gaye και της Tammy Terrell μεταφερόταν αυτούσια και στη σκηνή, όπου οι ζωντανές τους εμφανίσεις ήταν σταθερά καθηλωτικές. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι που η Tammy άρχισε να παραπονιέται για πονοκεφάλους, τους οποίους όμως υποτιμούσε ως κάτι ασήμαντο. Δυστυχώς το 1968, έχοντας διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο, κατέρευσε ένα βράδυ πάνω στη σκηνή στην αγκαλιά του Marvin. Πέθανε 3 χρόνια αργότερα, σε ηλικία μόλις 24 ετών, και πολλοί πιστεύουν πως ο Marvin Gaye δεν ξεπέρασε ποτέ πραγματικά αυτή την απώλεια. Με τον θάνατο της Tammy, το ενδιαφέρον του για τη μουσική άρχισε να φθήνει, καθώς δεν μπορούσε πια να νιώσει ενθουσιασμό για την καλλιτεχνική του πορεία. Άρχισε να υποφέρει από κατάθλιψη, στρεφόμενος συχνά στην κοκαίνη, φτάνοντας ακόμη και σε απόπειρα αυτοκτονίας, από την οποία τον απέτρεψε ο Μπέρι Γκόρντι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μετά το θάνατο της Τάμι Τερέλ, ο Μάρβιν Γκέι βυθίστηκε σε μια περίοδο έντονης κεντρικότητας. Λέγεται πως την ώρα του αποχαιρετισμού της μιλούσε για ώρες πάνω από το φέρετρο, σαν να μην είχε φύγει ποτέ. Ήταν η στιγμή που αποφάσισε να μην ηχογραφήσει ποτέ ξανά ντουέτο και να μην ανέβει ξανά στη σκηνή, φτάνοντας στο σημείο να εγκαταλείψει τα πάντα για να δοκιμαστεί στην ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου των Detroit Lions. Ευτυχώς, γιατί η μουσική ιστορία, η προσπάθειά του δεν είχε συνέχεια και έτσι κατάφερε σταδιακά να επιστρέψει και να ανακάμψει από τη βαθιά του μελαγχολία. Το 1968 κυκλοφόρησε το «I heard it through the grapevine». Το τραγούδι δεν έγινε απλώς επιτυχία, αλλά η μεγαλύτερη κυκλοφορία στην ιστορία της Tamla Motown, φτάνοντας στην κορυφή των τσάρτ σε Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτή η εσωτερική στροφή του Marvin Gaye δεν άργησε να πάρει πολιτική χρειά, καθώς επηρεασμένος από τις εμπειρίες του αδελφού του Φράγκη στο Βιετνάμ, αλλά και από την βίαιη καταστολή των αντιπολεμικών διαδηλώσεων στο Σαν Φρανσίσκο, συνθέτει το What's Going On μαζί με τον Ρινάλντο Μπένσον, τον Four Tops. Παρά την έντονη αντίδραση του Μπέρι Γκόρντον της Motown, ο οποίος αρχικά απέρριψε το κομμάτι, θεωρώντας ότι το πολιτικό του περιεχόμενο θα έπλυτε το προφίλ του ερωτικού ειδόλου, το single εκτοξεύτηκε στην κορυφή των τσάρτ για 5 εβδομάδες, μετατρέποντας το άλμπουμ του 1971, το οποίο θα ακούσουμε ολόκληρο στη δεύτερη ώρα του αφιερώματός μας. Το μετέτρεψε σε μία από τις πιο ηχηρές κοινωνικές δηλώσεις της εποχής. Το 2020 το περιοδικό Rolling Stone το τοποθέτησε στην πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών, εκθρονίζοντας ακόμα και το Sgt. Pepper's των Beatles. Μετά από αυτή την καλλιτεχνική κορύφωση το 1972, ο Marvin παίρνει την απόφαση να εγκαταλείψει οριστικά το Detroit για το Los Angeles, καθώς ο γάμος του με την Anna Gordy είχε ουσιαστικά τελειώσει. Εγκαταστάθηκε στη λεωφόρο των Panga Canyon, όπου μακριά από τους ασφυκτικούς περιορισμούς της μουσικής βιομηχανίας και περιτριγυρισμένος από φίλους, βρήκε επιτέλους το περιβάλλον που το επέτρεπε να χαλαρώνει και να δημιουργεί με απόλυτη ελευθερία. Και ακούμε το Anna Song, ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε το 1978 για το άλμπουμ Here My Dear. Πρόκειται ίσως για την πιο προσωπική δουλειά του Marvin Gaye, ένα ανοιχτό χρονικό του γάμου του με την Anna Gordy που κατέρεε.

Το 1977 λοιπόν, τον Οκτώβρη, αμέσως μετά το διαζύγιο του από την Άννα Γκόρντι, ο Μάρβιν Γκέι παντρεύτηκε τη Τζάνις Χάντερ, όμως ήταν πια αργά για ένα νέο ξεκίνημα. Ο γάμος τους, που κράτησε μόλις 2 χρόνια, καταρακώθηκε γρήγορα από τη δίνη των ναρκωτικών, των χρεών και της απιστίας. Στο βιβλίο Divine in Soul, The Life of Marvin Gaye, ο βιογράφος του David Rich περιγράφει εύστοχα μία από τις μεγαλύτερες αντιφάσεις του. Ενώ αναζητούσε την απλή οικογενειακή ευτυχία, ο ίδιος την υπονόμευε συστηματικά. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, με το δεύτερο γάμο του διαλυμένο, σε πλήρη ρήξη με τη Motown και πνιγμένο σε χρέη εκατομμυρίων, ο Marvin κατέφυγε στη Χαβάη, ζώντας μέσα σε ένα παλιό φορτηγάκι μεταφοράς ψωμιού. Αυτή η απόδραση ήταν ένα διαζύγιο από όλο τον κόσμο στην προσπάθειά του να βρει τον εαυτό του, καθώς το πραγματικό του πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε επιτέλους να αγαπηθεί από τον ίδιο τον Marvin. Όμως η ελεύθερη πτώση συνεχίστηκε. Στα 41 του πλέον αναζήτησε καταφύγιο στην Αγγλία, όπου βυθίστηκε ξανά στα ναρκωτικά και σε μια βαθιά κατάθλιψη. Τη λύση στο αδιέξοδο έδωσε ο Φρέντι Κόζαρτ, ο άνθρωπος που τον πήρε μαζί του στο Βέλγιο και τον βοήθησε να βρει ξανά τις ισορροπίες του μακριά από τις καταχρήσεις. Η Οστάνδη έγινε το ορφανοτροφείο του, όπως ο ίδιος αποκάλεσε την πόλη, και εκεί κατάφερε να ανακτήσει την πνευματική του ισορροπία. Σε αυτό το ήρεμο περιβάλλον γεννήθηκε το Sexual Healing. Ο τίτλος μπορεί να προήλθε από ένα αστείο του Ριτς για τη συλλογή ερωτικών κόμιξ του Marvin, όμως για τον καλλιτέχνη συμβόλιζε την ψυχική του ανάρρωση και τη λύτρωση από τους δαίμονές του.

Sexual Healing από το άλμπουμ Midnight Love στην Κολούμπια, το οποίο του χάρισε τα μοναδικά δύο βραβεία Grammy της καριέρας του, αποτελώντας την τελευταία μεγάλη αναλαμπή πριν από το τραγικό του τέλος. Τον Αύγουστο του 83 ο Marvin Gaye ολοκληρώνει στο Los Angeles την τελευταία του περιοδία, εξαντλημένος από τις υποχρεώσεις και τις προσωπικές του δοκιμασίες, αναζητά καταφύγιο στο σπίτι των γονιών του, όμως η ηρεμία που προσδοκούσε δεν έρχεται ποτέ. Οι εντάσεις μέσα στην οικογένεια κλιμακώνονται καθημερινά, οδηγώντας σε μια ατμόσφαιρα διαρκούς σύγκρουσης. Η τραγωδία κορυφώνεται την 1η Απριλίου του 1984, παραμονή των 45ων γενεθλίων του. Μετά από έναν έντονο καυγά, ο πατέρας του παίρνει το όπλο και τον πυροβολεί θανάσιμα, κόβοντας απότομα το νήμα της ζωής του. Ο πρίγκιπας της Soul φεύγει από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά και μια καριέρα που υπήρξε στην πραγματικότητα μια συνεχής προσπάθεια για εσωτερική λύτρωση. Όπως σημειώνει ο βιογράφος του, ο Marvin Gaye ήταν ένας άνθρωπος που καθοδηγούνταν από τους δαίμονες και τους αγγέλους του σε μια διαρκή προσπάθεια να συμφιλειώσει αυτούς τους δύο κόσμους, κάτι που όμως δεν πέτυχε ποτέ. Ο πνευματικός του αγώνας διεξαγόταν στο πεδίο της μάχης του μυαλού του, καθιστώντας τη μουσική του σπουδαία, αλλά ταυτόχρονα μετατρέποντας τη ζωή του σε μια επίπονη δοκιμασία. Αυτή ακριβώς η ευαλωτότητα ήταν που τον απογείωσε ως καλλιτέχνη, ενώ ταυτόχρονα τον άφησε εκτεθειμένο και ανυπεράσπιστο απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματός μας στον πρίγκιπα της Soul, Marvin Gaye.

εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Η Ρούλα Αρβανιτίδου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Marvin Gaye και σε αυτή τη δεύτερη ώρα εστιάζουμε στον πολύ σημαντικό δίσκο για την ιστορία της soul, το What's Going On, με τον οποίο επαναπροσδιορίσε την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Ο Marvin Gaye υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της εποχής του, ταυτισμένος κυρίως με τραγούδια αγάπης, όμως την ίδια στιγμή που η καριέρα του απογειωνόταν στη Motown, η προσωπική του ζωή και ο κόσμος του γύρω του κλειδονίζονταν έντονα με την κατάθλιψη, τις εξαρτήσεις και την απώλεια της Tammy Terrell. Μέσα σε ένα φορτισμένο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, με τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τις δολοφονίες εμβληματικών μορφών όπως ο Malcolm X, ο Martin Luther King και ο Fred Hampton, ο Marvin Gaye ένιωθε πως δεν μπορούσε πλέον να περιορίζεται σε ρομαντικά τραγούδια, ενώ η κοινωνία βυθιζόταν στη βία και την αδικία. Παρά τις αντιρρήσεις του Berry Gordy, το 1971 κατάφερε να επιβάλει το καλλιτεχνικό του όραμα και να κυκλοφορήσει το What's Going On, έναν βαθιά κοινωνικό δίσκο που μετέτρεψε την προσωπική και συλλογική αγωνία σε ένα ενιαίο ηχητικό αφήγημα. Ήταν μια καθοριστική στιγμή όπου η μουσική του ξεπέρασε τα όρια της ψυχαγωγίας, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική του ευαισθησία με μια ισχυρή φωνή κοινωνικής αφύπνισης. Συνεχίζουμε με το God is Love, τη δεύτερη πλευρά του single What's Going On. Χωρίς να προτείνει έτοιμες λύσεις, ο Marvin Gaye απευθύνει ένα κάλεσμα ενσυναίσθησης και αμοιβαίου σεβασμού, διοχετεύοντας το μήνυμά του μέσα από την πίστη. Είτε είναι κανείς θρησκευόμενος είτε όχι, η ερμηνεία του παραμένει συγκινητική, καθώς μας προτρέπει να καταλάβουμε πως το μόνο που μας ζητείτε είναι να δίνουμε αγάπη ο ένας στον άλλον.

Πριν ακόμα την επίσημη κυκλοφορία του, το άλμπουμ αυτό έγραψε ιστορία ως η πρώτη παραγωγή της Motown που αναγνώρισε ονομαστικά όλους τους συμμετέχοντες μουσικούς. Μέχρι τότε η δισκογραφική του Berry Gordy στο Detroit λειτουργούσε σαν μια ασταμάτητη μηχανή επιτυχιών που εστίαζε αποκλειστικά στους μεγάλους αστέρες. Εδώ όμως το πιστόφυλλο αναγράφονταν όλοι, από τα πνευστά και τα έγχορδα μέχρι την άρπα, το βιμπράφωνο και τον ίδιο τον Marvin Gaye στο πιάνο, υπό την καθοδήγηση του ενορχιστρωτή David Van De Pit. Έχοντας πλέον τον πλήρη έλεγχο του καλλιτεχνικού του οράματος, ο Marvin Gaye έγραψε όλα τα τραγούδια και ανέλαβε για πρώτη φορά την παραγωγή, δημιουργώντας όχι μια απλή συλλογή κομματιών, αλλά έναν δίσκο με ενιαία ροή και βαθιά νοηματική συνοχή, στον οποίο μπορεί κανείς να βυθιστεί ολοκληρωτικά, και αυτό ακριβώς θα κάνουμε τώρα κι εμείς.

Ακούσαμε την πρώτη πλευρά του What's Going On, όπου εκτός από το ομότιτλο κομμάτι και το God is Love, συναντάμε το What's Happening Brother, Fly High in the Friendly Sky, Save the Children και το Mercy Mercy Me, The Ecology. Όλα μαζί συνθέτουν κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή διαδοχή τραγουδιών. Λειτουργούν σαν ένα ενιαίο συνεχές μουσικό αφήγημα, μία θεματική καταγραφή όσων συνέβαιναν ή μάλλον όσων πήγαιναν στραβά στις ΗΠΑ εκείνη την περίοδο. Ρατσισμός, τοξικοεξάρτηση, τραυματισμένοι βετεράνοι που επέστρεφαν από το Βιετνάμ, όπως ο αδελφός του Frankie Gay, φτώχεια, αστική παρακμή και περιβαλλοντική καταστροφή. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν ακόμα συνήθιστο να τραγουδάει κανείς για τέτοια θέματα, όπως έκανε ο Marvin Gaye στο τελευταίο κομμάτι, το Mercy Mercy Me, The Ecology, και αν διαβάσει κανείς τους στίχους που έγραφε, μόνο εύπεπτοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Σε αυτό προστίθεται και η soul μουσική, η οποία δεν λιένει την κοινωνική καταγγελία, αλλά δημιουργεί τον απαραίτητο χώρο για τη φωνή του. Και εδώ υπάρχει κάτι ακόμα καινοτόμο. Ο Marvin Gaye ηχογραφούσε τα τραγούδια με διαφορετικές κύριες φωνές, δηλαδή δύο ή περισσότερες φορές για να επιλέξει την καλύτερη εκδοχή. Όμως κατά την ακρόαση ο ηχολήπτης έπαιξε κατά λάθος πολλές φωνητικές στρώσεις ταυτόχρονα, και αυτό ήταν, γεννήθηκε το σήμα κατά τεθέν του What's Going On, αυτή η συνύπαρξη διαφορετικών φωνητικών γραμμών. Πριν συνεχίσουμε με το άλμπουμ, αξίζει να γυρίσουμε και πάλι για λίγο πίσω στη δεκαετία του 60, όταν ο Marvin Gaye είχε ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της Motown, σημειώνοντας τις πρώτες του επιτυχίες στα charts ήδη από τον Δεκέμβρη του 62.

Πήγαμε για λίγο πίσω στην εποχή πριν από το άλμπουμ What's Going On. Όταν ο Marvin Gaye είχε ήδη διαγράψει μια αξιοσημείωτη καριέρα. Μετά την πρώτη του μικρή επιτυχία στα τέλη του 62 με το Stubborn Kind of Fellow, ακολούθησε το Ain't No Mountain High Enough, ένα τραγούδι με το οποίο η Diana Ross γιόρτασε το πρώτο της νούμερο 1 μετά την αποχώρησή της από τις Supremes. 3 χρόνια όμως νωρίτερα το είχαν ήδη τραγουδήσει ο Marvin Gaye και η Tammy Terrell, η αγαπημένη του παρτενέρ στα φωνητικά κατά τη δεκαετία του 60, ενώ είχαν προηγηθεί και ντουέτα με τη Mary Wells και την Kim Weston. Επιστρέφοντας τώρα στο άλμπουμ, η δεύτερη πλευρά ξεκινά επίσης με μια συνεχή ροή διάρκειας άνω των 10 λεπτών, όπου ήδη το πρώτο κομμάτι, το Right On, αποτελείται ουσιαστικά από πολλά μέρη και μεταβαίνει στο Holy Holy. Και εκεί ακριβώς η μουσική γίνεται spiritual, σοβαρή, επίσημη, σχεδόν στατική, χωρίς την μπάνα, σαν ο Marvin Gaye να ήθελε να αποκαλύψει ολόκληρη την προσωπικότητά του, καθώς πέρα από την περιγραφή των κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων, κεντρικό ρόλο στο έργο του παίζει και η θρησκεία.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αυτό ήταν το Right On και Holy Holy, καθώς το άλμπουμ περιλαμβάνει μόνο έναν τίτλο για τα δύο αυτά ξεχωριστά κομμάτια, τα οποία αποτελούν μέρος της ενιαίας ροής της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ. Στη συνέχεια περνάμε στο Sad Tomorrow, το οποίο κυκλοφόρησε ως το B-side του δεύτερου single Mercy Mercy Me The Ecology. Αν και το δεύτερο αυτό single ήταν μεγάλη επιτυχία, γνώρισε, τίποτα δεν συγκρινόταν με τον αντίκτυπο του πρώτου single What's Going On, το οποίο πούλησε 100.000 αντίτυπα μόλις την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του και έφτασε στο νούμερο 2 των charts του Billboard. Ήταν ακριβώς αυτή η σαρωτική εμπορική επιτυχία που ανάγκασε το αφεντικό της Motown, Berry Gordy, να υποχωρήσει και να επιτρέψει στον Marvin Gaye να ολοκληρώσει το άλμπουμ ολόκληρο πια, παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις ότι το υλικό ήταν υπερβολικά πολιτικοποιημένο για το στυλ της εταιρείας. Without leaving the ground.

Με το Inner City Blues ολοκληρώνεται το What's Going On, ένα άλμπουμ που για πολλούς συμπεριλαμβανομένου του περιοδικού Rolling Stone είναι στην κορυφή της μουσικής ιστορίας. Στην πρόσφατη αναθεώρηση της λίστας του, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το άλμπουμ κατέλαβε την πρώτη θέση, εκθρονίζοντας το Salt and Pepper των Beatles, αποδεικνύοντας πως δεν πρόκειται απλώς για έναν θεματικό δίσκο, αλλά για μια ενιαία σύνθεση που ξεδιπλώνεται σαν ένα ανεκτιμητό δώρο από τον Marvin Gaye. Μετά από αυτό το δίσκο σταθμό, ο καλλιτέχνης συνέχισε την πορεία του το 1972 με το soundtrack για την ταινία Trouble Man, και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της αναδρομής μας, κρατάμε το γεγονός πως με 25 άλμπουμ και 67 επιτυχίες στα chart του Billboard, ο Marvin Gaye είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της μουσικής. Το Midnight Love του 1982, το 17ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του, σηματοδότησε τη νέα του αρχή στην Κολούμπια μετά την αποχώρηση του από τη Motown. Ο δίσκος έγινε τριπλά πλατινένιος, ξεπερνώντας τα 6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως πριν από το τραγικό του τέλος. Όπως σημείωσε ο κριτικός Michael Eric Dyson, ο Marvin κατάφερε με τη χαρισματική του φωνή να διώξει τους δαίμονες εκατομμυρίων ανθρώπων, παρόλο που ο ίδιος κυνηγήθηκε από τους δικούς του σε όλη του τη ζωή. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

το αφιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για θεά του

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

φωτιά της και έκανε λάθη όπως λένε ιστορικά, κρατάει μόνο την κομμένη φορεσιά της. Ψάχνει ένα ξύλινο αλογάκι να ανεβεί και μια λίμνη παγωμένη να χορέψει, γιατί τα λόγια του δεν είναι προσευχή,

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

58 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Είναι πρωινό Πέμπτης, το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2020. Και εμείς είμαστε παρέα μαζί για ένα ακόμα πρωινό,

0: Περικλής Κλικόπουλος φροντίζει για τον ήχο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και όλη την ομάδα των ηχοληπτών. Είναι ο Ηλίας Ταμπουλής δίπλα, που δούλεψαν για να βγει αυτό το σημερινό live. Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε. Θανάση.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Τι χαρά.
1: Φιλοξενία. Ναι, είναι χαρά για μας.
0: Είναι χαρά και πρέπει να σας πω ότι με έναν τρόπο δεν έχω και καθόλου άγχος. Δηλαδή, είναι που σας ξέρω, αποκλείεται. Είναι που σας ξέρω, είναι που σας εκτιμώ τόσο πολύ που ξέρω ποιοι είστε. Και δεν είναι σαν να συναντιόμαστε πρώτη φορά. Σίγουρα δεν είναι έτσι. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα σε όλες και όλους. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μετά από πολλά χρόνια. Δεν κάνω συχνά, δεν έρχομαι συχνά σε εκπομπές. Και αυτό έλεγα και για τις χρονολογίες των τραγουδιών που θα πούμε, που συζητούσαμε πριν, ότι ναι, σε κάποια ήμουν γέννητη όταν ηχογραφήθηκαν, αλλά εντωμεταξύ έχω αποκτήσει προβιοπία. Μεγάλωσα.
0: Λοιπόν, θα σας
2: χαίρομαι
0: τα πούμε όλα αυτά.
2: Και
0: εγώ. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Και πάρτο σήμερα σαν μία πρώτη φορά που ξαναήρθες μετά από χρόνια για να μας ξανάρθεις. Για να το ξανακανονίσουμε. Λοιπόν, εγώ ανυπομονώ να ακούσω. Ο Μάνος Ελευθερίου Θανάση είναι από τους πολύ αγαπημένους στιχουργούς ελληνικής τραγουδοποιίας. Και νομίζω ότι είναι ένας στιχουργός που στα επόμενα χρόνια και στους επόμενους αιώνες που θα θέλουμε να ακούμε ποιητές και θα έχουμε ανάγκη σαν το νεράκι και τον αέρα να έχουμε δίπλα μας και μέσα μας ποιητές, θα σκάβουμε όλο και πιο πολύ στα τραγούδια που έχει γράψει στίχους.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Είναι οι άνθρωποι που μπορούμε σε δύο σειρές να, να φτιάξουν ολόκληρο κόσμο και να μας το μεταφέρουν. Και για τον κόσμο που έρχονται και κόσμο που ζήσανε. Και επειδή ο άνθρωπος δεν αλλάζει, είναι κλασική πλέον όλη η φόρμα και όλη η γραφή που έχουν.
0: Τα ίδια θα μας απασχολούν.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Αιώνες. Γεροί να είμαστε και να υπάρχει ο πλανήτης. Και εμείς μαζί του. Λοιπόν. Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε με τον Άγιο Φεβρουάριο, που όπως σου είπα και πριν, η σειρά αυτή δεν είναι του ίδιου του Ελευθερίου. Ήταν μια αναζήτηση του Μούτσι να στο δήλωνε να υπάρχει ένα φι και προέκυψε το Άγιος Φεβρουάριος.
0: Λοιπόν. Άγιος Φεβρουάριος, αρχές δεκαετίας του 70.
2: Φεβρουάριος του 1972, χθες το διάβαζα.
0: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο, Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή, ανυπομονώ να σας ακούσω.

0: Μάνος Ελευθερίου, ένα αφιέρωμα σε τραγούδια, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ξεκίνησε μόλις, είναι ο Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο και η Δέσποινα Παγιούλα στο τραγούδι, στη φωνή. Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ξέρω ότι το πρωί δεν είναι εύκολη συνθήκη, ούτε για παίξιμο πιάνου, ούτε για φωνή. Οπότε πολλά παραπάνω τα ευχαριστώ. Που θέλω
1: κοίτα,
0: να σας
1: επειδή
0: πω.
1: Εγώ είμαι λίγο ηλικιωμένος, ξέρω από τις 6.30 καλά είναι, εντάξει.
0: Η Δέσποινα πάντως ήταν αγέννητη όταν κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος. Δεν υπήρχε ούτε ως ιδέα.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι οι γονείς μου δεν ήταν ακόμη μαζί.
0: Αυτό φαντάζω. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το επόμενο κομμάτι στο οποίο θα πάμε, το επόμενο τραγούδι, αφού σας πω πάλι ότι είστε συντονισμένοι με το 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Περικλής Κλικόπουλος και ο Ηλίας Σταμπουλής είναι στον ήχο και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και Θανάση, πες μου, ποιο είναι το επόμενο.
1: Λέω να πούμε το δίψασα στην πόρτα σου. Κουγιουμτζής Ελευθερίου. Ένα χτύπη των ντουέτων. Ακούγεται λίγο έτσι διαφημιστικό σαν έκφραση. Αλλά ήταν δύο άνθρωποι που επειδή γνώρισα τον Σταύρο, νομίζω ότι είχαν και πολύ κοινά χνότα. Ήταν και δύο λίγο αναχωρητές, ήταν και οι δύο είχαν ένα μικρό χολο και πλέμα για αυτό που συνέβαινε.
0: Μια βαθιά εσωτερικότητα, ναι, και ευαισθησία. Και αυτός ο δίσκος του 1974 είναι ο πρώτος δίσκος τον οποίο οι δυο τους συνεργάζονται. Mm. Και έχει διαμάντια μέσα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο σημερινό σας πρόγραμμα έχετε διαλέξει παραπάνω από ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο που ακούει στο όνομα «Μικρές Πολιτείες». Πάμε.
1: Έγινε υποσυνείδητα, αλλά...
0: Τι ωραίο όμως. Όταν το διαπίστωσα βλέποντας τι διαλέξατε, είπα πω πω. Πάμε.

0: Ανάση, πόσες φορές έχεις παίξει τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή? Πόσα χρόνια πήγα να πω και αυτό σωστό ήταν, ε?
1: Δεν μπορώ να το μετρήσω.
0: Δεν μετριέται. Δεν μετριέται. Εγώ πάντως τα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και από σένα και από άλλους τόσους σπουδαίους μουσικούς. Και άκουγα πάλι τους στίχους τώρα του Μάνου Ελευθερίου. Λέω εδώ πάλι αυλή, άλλες φορές αυλή και άλλες φορές αυλίτσα. Υπάρχει και μια συγκλονιστική άλλη αυλή γραμμένη στα χρόνια της Χούντας. Εδώ το μυστικό του παραδείσου, εδώ ο παράδεισος, εδώ το δεντράκι, εδώ τα πουλιά που αγαπούσαν πάρα πολύ και ο Σταύρος και ο Μάνος Ελευθερίου. Λοιπόν, είναι μια στιχουργική η οποία σου φτιάχνει εικόνες. Δέσποινα, εσύ που το τραγουδάς πώς είναι? Τις φτιάχνεις τις εικόνες στο μυαλό σου την ώρα που τα λες?
2: Ναι, φτιάχνω εικόνες και έχω και πολλά χρώματα εκείνη την ώρα. Πολλές εικόνες έγχρωμες έχω.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο αυτό που λες.
2: Ναι, και αυτή η σύνδεση πάντα μου έκανε ο Μάνος Ελευθερίου, η στιχουργία του δηλαδή, έτσι μια, σαν ένα χρυσό νήμα που ενώνει τα επίγεια με τα ουράνια.
0: Με τα υπουράνια. Έτσι είναι. Είναι αυτή η βαθιά πνευματικότητα που λέγαμε ότι έχει. Να σας πω ότι η Δέσποινα είναι απόφυτος φιλολογίας. Άρα την έχει. Έτσι, την έχει τη σχέση με το λόγο και την αγάπη στο λόγο. Θανάση, ποιο είναι το επόμενο που θα ακούσουμε?
1: Να πούμε το «Ποιος στη ζωή μου». Να πάμε λίγο
2: να το δούμε
1: σε άλλο κλίμα.
0: Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι στα τραγούδια του Αγώνα. Πρωτοκυκλοφόρησε στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, ενώ το 1971 κυκλοφόρησε στο εξωτερικό. Πρώτη ερμηνεία φυσικά η Μαρία Φαραντούρη, αλλά μετά και άλλες ερμηνείες φοβερά ενδιαφέρουσες. Μια από αυτές με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα που άρεσε πολύ και στο Μάνο Ελευθερίου στην επόμενη γενιά. Και εδώ κάνεις κάποια πραγματάκια εσύ, Θανάση. Λοιπόν,
1: ας τα κάνουμε.
0: Πάμε λοιπόν. Θανάσης Μπιλιλή στο πιάνο, Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή. Δεν μπορώ να δω τώρα τι μηνύματα μας στέλνετε. Θα τα δω μετά και θα τα πω και στους δυο τους όταν τελειώσει η εκπομπή.

0: Πότε θα πάψει να είναι επίκαιρο αυτό το τραγούδι?
1: Έλατε.
0: Ποτέ.
1: Το χειρότερο είναι ότι είναι ακόμα πιο επίκαιρο. Δηλαδή
0: συνέχεια.
1: Είναι πιο έντονα το πράγμα.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ, Θανάση, εδώ θέλω να σχολιάσουμε, γιατί είσαι σπουδαίος μουσικός, και θέλω να σχολιάσουμε γιατί, εντάξει, είναι συγκλονιστική η στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Δηλαδή μιλάνε σε κάθε εποχή από τότε που γράφτηκε έως σήμερα, και ευχόμαστε να μην μιλάνε για το μέλλον. Θα δείξει τι κόσμο θα φτιάξουμε. Αλλά δεν είναι εκπληκτική η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη? Ναι. Μοιάζει απλή, αλλά δεν είναι.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλοφία όμως, έτσι. Να περάσει με απλό τρόπο αυτό το οποίο κρύβει μέσα το μεγαλείο. Και ο Μίκης αυτό το έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Γι' αυτό και αυτό το τραγούδι και αυτή η μουσική μπορεί να εκτελεστεί με ελευθερία από το μουσικό που παίζει, να πάει να το παίξει με διαφορετικό τρόπο.
1: Νομίζω ότι το...
0: Ναι. Και πού να, εντάξει, τώρα εδώ πέρα πρέπει να σας πω ότι συγκρατήθηκε ο Θανάσης Μπιλιλής. Αλλά για να μου πει ποιο θα είναι το επόμενο και βλέπουμε.
1: Μια και πιάσαμε τον Θεοδωράκη, να κάνουμε και το τρένο φεύγει στις 8, είναι καλά.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν και αυτό, επίσης, το οποίο είναι μια ιστορία που ίδιος ο Μάνος Ελευθερίου είπε ότι την έγραψε τους στίχους στο στρατό, ακούγοντας άλλους φίλους του και έτσι, κεντώντας λόγια τους σε αυτό το τραγούδι. Αλλά εγώ δεν πρέπει να μιλάω πολύ σήμερα, πρέπει να ακούω μαζί με όλες και όλους εσάς.

0: Το πιάνο μας εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου της R3 είναι πολύ χαρούμενο κάθε φορά που έχει μουσικούς σαν εσάς, Θανάση Μπιλιλή, και αυτά τα μικρόφωνα χαρούμενα όταν είσαι και εσύ, Δέσποινα Παγιούλα. Είδες που ήρθα από εδώ, γιατί σήμερα όλο μετακινούμε και σε μπερδεύω και μιλάς και είσαι στραμμένη προς τα εκεί. Λοιπόν, οπότε ήρθα προς τα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους εσάς που μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Περικλή Κλικόπουλο και τον Ηλία Σταμπουλή που φροντίζουν για τον ήχο. Ένα αγαπημένο μας πλάσμα, Θανάση, έστειλε μόλις ένα μήνυμα και στο δείχνω. Είναι η Έλσα και τη στέλνουμε τα φιλιά μας, Έλσα Μουρατίδου.
1: Πολύ αγάπη.
0: Με πολύ αγάπη. Λοιπόν, και τώρα, τι θα ακούσω, τι θα ακούσουμε, πείτε μου το επόμενο.
1: Δίκοπη ζωή.
0: Δίκοπη ζωή, όπου εδώ, σε αυτό τον φοβερό δίσκο του Θάνου Μικρούτσικου, και το εξώφυλλο είναι του Μάνου Ελευθερίου. Είναι 1977, Τροπάρια για φωνιάδες, και αυτό το τραγούδι που κυρίως το έχουμε συνηθίσει με αντρική ερμηνεία. Έτσι, είναι αυτή η πρώτη φοβερή του Μεράτζα, φυσικά. Πάμε, Δέσποινα, να σε ακούσουμε να το λες. Αυτό το τραγούδι
2: τον
0: είναι...
2: Τον άκουσα πολύ, πάντως.
0: Τον άκουσες πάρα πολύ. Αυτό το τραγούδι, πάντως, είναι εντάξει. Είσαι μωρό όταν βγήκε.
2: Είμαι.
0: Είσαι. Είσαι ή όχι. Δεν είσαι. Το 77 είναι.
2: Το 77, όχι. Δεν είσαι. Ακόμη.
0: Όχι ακόμα. Στην δεν έχεις καν ξενιτήσει.
2: Ίσως στην κοιλιά.
3: Είναι στην κατασκευή ακόμα.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Υποκατασκευή.

0: Γιατί ποτέ δεν ήταν ποιητές, το χώμα που πατούν να προσκυνούν, όπως και σε ένα άλλο τραγούδι του Μάνος Ελευθερίου λέει πως το έφεραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις έναν ποιητή. Μάνος Ελευθερίου, ένα μικρό αφιέρωμα σήμερα από την αγάπη που έχουμε για αυτόν και οι τρεις που είμαστε εδώ στο στούντιο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς, διαβάζω ένα μήνυμα τώρα, προλαβαίνω να δω, δεν προλαβαίνω να δω πολλά μηνύματα, αλλά τι όμορφη κληρονομιά μας άφησαν αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι. Γράφει μια φίλη ακροάτρια. Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο, Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή, στον ήχο Περικλής Κλικόπουλος και ο Ηλίας Σταμπουλής. Δεν βλέπω κιόλας, είναι σκοτεινά εκεί στο θάλαμο, αλλά εντάξει. Αν υπάρχει άλλος ηχολήπτης μου τον λέτε για να πω. Δεν θέλω να χάνω χρόνο. Πάμε στο επόμενο, Θανάση. Θα σας εκμεταλλευτώ μέχρι τις 12 ακριβώς.
1: Πάμε να ακούσουμε τη Διαθήκη. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ποίημα. Δεν το θεωρώ τραγούδι αυτό με την έννοια, ξέρεις, ότι η ποίηση είναι μέσα σε αυτούς τους στίχους. Mm. Και η στίχη είναι πολλές φορές πολύ πιο δυνατή η ποίηση από ένα άλλο ποίημα που θα διαβάσεις, που μπορεί να πει τα ίδια μηνύματα, αλλά με πολύ πιο ασαφείς δρόμους.
0: Αυτός ο δίσκος είναι του 84, νομίζω, γιατί εγώ είμαι ήδη στην εφηβεία και έχω αγοράσει το βινίλιο με τη Χαρούλα Αλεξίου. Η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου.
1: Αλλά είναι ένα άκρατα πολιτικό τραγούδι, έτσι θα το λέω.
0: Εμφύλιος έρωτας, ναι. Ο τίτλος. Και είπες ένα...
1: Είναι πολύ έντονα πολιτικό τραγούδι. Πολύ. Και...
0: πολύ, πολύ δυνατό τραγούδι. Λοιπόν, Εμφύλιος έρωτας που είπε η Δέσποινα είναι ο τίτλος του δίσκου της Χαρούλας Αλεξίου με εκείνη στο εξώφυλλο. Πάμε.

0: ένα τραγούδι υπέροχο και ίσως σε κάποιους νεότερους λιγότερο γνωστό από άλλα, οπότε κάνατε πολύ καλά και το βάλατε στο πρόγραμμά σας σήμερα εδώ, Θανάση και Δέσποινα. Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο και Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή και Περικλής Κλικόπουλος και Ηλία Σταμπουλή στον ήχο. Λοιπόν, το επόμενο. Το καταλάβατε πως τους έχω non-stop, έτσι, ούτε διάλειμμα, ναι, ούτε, ούτε μια γουλιά νερό, θέλει κάποιος να πιει μια γουλιά νερό.
1: Δεν έχουμε ετοιμάσει και άλλα.
0: Θα τον βάλουν να αυτοσχεδιάζει μετά, ξέρεις, δεν τον φοβάμαι αυτό.
1: Θα πει ένα ανέκδοτο.
2: Τις ξένες αγκαλιές, δεν τις είπαμε?
0: Όχι, δεν τις είπαμε.
2: Να τις πούμε.
0: Τις ξένες αγκαλιές.
1: Τις αγαπάει πολύ.
0: Λοιπόν, συνθέτης, εδώ, ποιος είναι ξένες αγκαλιές? Ηλίας Ανδριόπουλος, βεβαίως. Λοιπόν, για πάμε να το ακούσουμε.

0: Έχω ακούσει άπειρες φορές το τραγούδι αυτό και τι με έπιασε τώρα και ανατρίχιασα σε εκείνο το στίχο που λέει «Ποιος τους έπιασε», πώς λέει η Δέσποινα.
1: «Στα δίχτυα και ορφανέψαν τόσα σπίτια».
0: Μα κάθε φορά όταν ακούω ξανά τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου, πώς γίνεται, ρε Θανάση. Πώς γίνεται, πες μου.
2: Δεν έχει να πει τίποτα.
0: Δεν έχει να πει τίποτα. Λοιπόν, στο μεταξύ εμείς εδώ είμαστε κλεισμένοι σε ένα στούντιο και δεν βλέπουμε τι καιρό κάνει έξω, αλλά έξω μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι όντως βρέχει σε κάποια σημεία. Δεν ξέρω αν βρέχει και εδώ έξω τώρα. Ναι, μου λέει ο Ηλίας Σταμπουλής. Και εσείς πιάσατε ένα ρεπερτόριο
2: που
0: αυτό
2: είναι πολύ.
0: Που είναι πάρα πολύ ωραίο, όμως είναι ακριβώς σαν να ξέρατε τι καιρό θα κάνει σήμερα και πώς θα μας ακούνε εκεί έξω. Γιατί το ραδιόφωνο αυτό είναι. Εμείς μιλάμε από ένα στούντιο κλειστό, αλλά εσείς μας ακούτε από οπουδήποτε. Από μία αυλή που βρέχει όπως η Αφροδίτη, από σε έναν δρόμο, στο αυτοκίνητό σας, οπουδήποτε. Σε όλη την Ελλάδα, αλλά και έξω από αυτήν, όσο κοντά ή μακριά και αν βρίσκεστε, από εμάς μια μεγάλη καλημέρα. Και για πείτε μου τώρα, τι έχουμε.
2: Δεν μας βλέπουν, αλλά τις κάνουμε
1: με βροχή.
2: Νοηματική τώρα. Έτσι,
0: νοηματική.
1: Γιατί, κάτι με βροχή.
2: Τη Μαρκίζα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια.
2: Ναι.
0: Και του ίδιου,
2: ναι.
0: Του Μάνου Ελευθερίου. Και ο ίδιος το ξεχώριζε και το αγαπούσε πάρα πάρα πολύ. Αυτός είναι ένας δίσκος με τον οποίο ο Θανάσης και εγώ, που είμαστε κοντά στην ηλικία, η Δέσποινα είναι μικρότερη μας, Θανάση, μεγαλώσαμε με αυτό το δίσκο. Δηλαδή νομίζω ότι αν κάποιος μας πει και τη σειρά των τραγουδιών, μπορεί και να θυμόμαστε να την πούμε.
2: Καλά το έθεσες, γιατί υπάρχει ένα θέμα.
0: Λοιπόν,
2: αποχωρούσες μνήμης.
0: Ναι, καλά όμως, είναι τραγούδια που ξεκινάνε και τελείωσε. Ξεκινάει και το τραγουδάς μαζί. Λοιπόν, πολύ μίλησα. Πάμε.

0: Λοιπόν, είπα για εξωτερικό και ήρθε μήνυμα από το Βερολίνο που μας ακούνε. Ήρθε μήνυμα ότι τους γλυκάναμε την ψυχή μέρα αργίας στη Συννεφιά, στη Βόρεια Ρινανία και τη Βεστφαλία, δύο σημεία της Γερμανίας, και δεν προλαβαίνω να δω και όλα τα μηνύματα, η αλήθεια είναι. Αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που δεν είπαμε και πρέπει να πούμε είναι ότι το προηγούμενο τραγούδι είναι σε μουσική του Γιάννη Σπανού, του μεγάλου μελωδού της ελληνικής τραγουδοποιίας. Και βλέπω την ώρα, προλαβαίνουμε, Θανάση. Πάμε.
1: Τώρα που θα φύγεις.
0: Τώρα που θα φύγεις. Αυτό είναι πάλι από τον ίδιο γνωστό δίσκο.

0: Και αυτός η μουσική του Σταύρου Κουγιουμτσή. Και εδώ ο Μάνος Ελευθερίου, συνομιλία απευθείας με τον Παπαδιαμάντη και τις Φραγκογιαννού στα πάθη. Και αυτό από τις μικρές πολιτείες, Θανάση. Τι ήταν αυτό το πράγμα σήμερα με αυτό το δίσκο, τον τόσο αγαπημένο. Στην αρχή αναφέραμε ότι σας άκουσα σε ένα μικρό αφιέρωμα που κάνατε στον Μάνο Ελευθερίου στη Ζόγια, σε μια εκδήλωση, και δεν είπα το βιβλίο, ότι είναι της Μαρίας Χατζιαποστόλου, εκδόσει Μετρονόμος, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Δέσποινα, και εδώ πάλι του «Ο Παράδεισος».
1: Ο Παράδεισος, ναι, και αν δεν κάνω λάθος, στηρίζεται πολύ σε αυτή την περιγραφή η Μαρία.
0: Ναι, πολύ ωραίο βιβλίο.
1: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, που σηκώνει διάβασμα και να μην μπει στη βιβλιοθήκη γρήγορα, να το έχεις έξω και να το ξανακοιτάς και άλλες φορές. Λοιπόν, νομίζω, αν μου πούνε ο Περικλής Κλικόπουλος και ο Ηλίας Σταμπουλής στο OK, ότι, συγγνώμη, ένα τραγούδι μας έμεινε. Ωραία. Με αυτό θα κλείσουμε. Περίμενε. Μην βιάσεσαι.
1: Αυτό.
0: Τι θέλετε. Εσείς, ένα, δύο, τι έχετε, συνεννοηθείτε με τα μάτια ή πλησιάστε για να το... Καλά, πρέπει να σας τραβάω βίντεο κανονικά, πώς συνεννοείστε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα παίξουμε, αλλά με ό,τι και να παίξουμε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες και όλους εσάς που μας ακούσατε και τα πολύ ωραία μηνύματα που στείλατε. Το ίδιο γλύκανε και η δικιά μας η ψυχή, Μαρία μου, και εδώ στο στούντιο. Περικλής Κλικόπουλος, Ηλίας Σταμπουλής στον ήχο, Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο, Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή. Θα μας ξανάρθετε, έτσι? Ναι, ναι, λένε, με τα μάτια και με κινήσεις που δεν μπορώ να τις περιγράψω. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε? Μόνο αυτό.

Στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Να πω και το όνομα του Τάσου Τριανταφύλλου που είναι στην τελική έξοδο του ήχου στο στούντιο του 958. Θανάση, θα μου κάνεις μια χάρη. Παίξε στο πιάνο ό,τι θέλεις για 2 λεπτά μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Δέσποινα, μπορείς να πιεις νερό. Για να μην κόψουμε τραγούδι, κατάλαβες τώρα. Οπότε Περικλή μου σου απάντησα. Περικλής Γλυκόπουλος και Ηλίας Σταβουλής ρώτησα για τον ήχο.

0: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και από τους 179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ντίνα Τισλή στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε γυναικεία φωνητικά γκρουπ από τις Shirelles και τις Exciters μέχρι Ronettes, Shangri-Las, Angels, Martha Reza and the Vandellas, Honeys και πολλά πολλά άλλα γκρουπ. Καλή σας ακρόαση!

0: 958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.
1: Now he's found somebody new, and you want him back again.

Λοιπόν, φιλοξενούμε γυναικεία φωνητικά group στην εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πια Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και Ντίνα Τισλή στη ρύθμιση του ήχου. Καλή σας ακρόαση!

Στο σημείο αυτό η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤ3 έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε την Τίνα Τισλή που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: FM και στο διαδικτύο Erteco.
3: Road trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço caminha.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: δήλωση. Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
1: Μα ξέρετε.
0: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
3: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη?
4: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες?
3: Σου έχω καλά νέα, γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
4: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
3: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην R3. Σας περιμένουμε.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην R3.
9: Με ένδυμα περιπάτου. Σάββατο 6 Ιουνίου, κίνηση ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Σουφούλη κάνει πρεμιέρα η παράσταση Γιαννούλης Χαλεπάς, Η Κοιμωμένη μου, σε σκηνοθεσία Γιώτας Αλεξοπούλου. Το έργο φωτίζει τη συγκλονιστική ζωή του σπουδαίου Έλληνα γλύπτη από τη δημιουργία της εμβληματικής Κοιμωμένης έως τα χρόνια της σιωπής, του εγκλισμού και της δύσκολης επιστροφής στην Τίνο. Στο Σινένα Ταλή προβάλλεται η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ, «Πικρές γιορτές». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο σενάριό του, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δυο τους. Στο Φράγμα της Θέρμης εμφανίζονται ο Παντελής Θαλασσινός και οι Μανεριτσίδες και μαζί τους θα τραγουδήσουμε επιτυχίες που αγαπήσαμε. Στο Θέατρο Κήπου ανεβαίνει στη σκηνή ο Δημήτρης Σταρόβας και η Σταρόβας Band για μια αυθεντική ροκ βραδιά. Στη Μονή Λαζαριστών διοργανώνεται το Vike High Fest. Σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής παράδοσης συναντιούνται επί σκηνής, παρουσιάζοντας αυθεντικούς ήχους, ρυθμούς και τραγούδια που αναδεικνύουν τον πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί σε ένα μουσικό ταξίδι σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τον Πόντο και την Κρήτη έως την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα νησιά. Η ακροβατική παράσταση Ocean of Motions παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μέσα από εναέρια ακροβατικά, χορογραφημένη κίνηση και ποιητική αφήγηση, η παράσταση της ομάδας αιώρησης μετατρέπει το σώμα σε εκφραστικό μέσο και την κίνηση σε γλώσσα, ισορροπώντας ανάμεσα στη δύναμη, την ευαισθησία, την ένταση και την αρμονία. Στις 11 το βράδυ η R3 προβάλλει την ταινία του κύριου Παπαβασιλείου «Κάμια νύμφη πεταλούδα». Σε έναν κόσμο που ο χρόνος αλλάζει αυθαίρετα, η σχέση της Πινελόπης και του Ισίδωρου δοκιμάζεται από μια μυστηριώδη εγκυμοσύνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Με άλλον αέρα, εδώ είμαστε, πρώτο Σάββατο του Ιούνιου και κατ' επέκταση του καλοκαιριού. Καλώ σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους μεγάλους δημιουργούς της jazz που γεννήθηκαν τον μήνα Ιούνιο και με αφορμή τα γενέθλιά τους θα ακούσουμε ιστορικές ηχογραφήσεις και θα θυμηθούμε καλλιτέχνες οι οποίοι με το ταλέντο και την καλλιτεχνική τους τόλμη άνοιξαν νέους δρόμους στη jazz, από τον Όλιβερ Νέλσον, τον Ταλ Φάρλοου, τον Έρικ Ντόλφι, τον Γκραντ Γκριν και τον Άντριου Χιλ μέχρι τον Πακίτο Ντε Ριβέρα και τον Τόμ Χάρελ που συνεχίζουν να εμπνέουν με το έργο τους. Ξεκινήσαμε με τον σπουδαίο κιθαρίστα της Jazz Grand Green, με το Windjammer από το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ Live at the Lighthouse του 1972. Γεννημένος τον Ιούνιο του 1935 στο Μιζούρι, ο Green υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της κιθάρας στη jazz, με καθοριστική συμβολή στο hard bop, τη soul jazz, το bebop και το funk μέχρι το θάνατό του το 1979. Στην ηχογράφηση ξεχώρισαν εκτός από τον ίδιο ο Claude Barty στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Greg Williams στα drums, η Bobby Hall στα κρουστά και ο μπασίστας Wilton Felder, γνωστός και από τους Crusaders, και παραμένουμε στον κόσμο του Grant Green. Επιστρέφοντας σε μια παλαιότερη ηχογράφηση της δεκαετίας του 60, είναι αυτό που ακούμε, το My Babe, όπου συμπράττει με τον οργανίστα Sam Lazar σε μια χαρακτηριστική στιγμή της soul jazz περίοδου του μεγάλου κιθαρίστα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Περνάμε τώρα σε έναν ακόμη σπουδαίο εορτάζοντα του μήνα, τον Ταλ Φάρλο. Γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου του 1921 και έφυγε από τη ζωή το 1998. Ακούμε το Bayside Blues από το άλμπουμ A Sign of the Times. Κυκλοφόρησε το 1976 από την Concord Jazz Records. Ο Φάρλο μας συστήνεται εδώ μέσα από ένα ιδιαίτερο σχήμα χωρίς την μπάνα, καθώς το ξεχωριστό αυτό τρίο τον πλαισιώνουν ο Hank Jones στο πιάνο και ο Ray Brown στο μπάσο, ο οποίος υπογράφηκε τη σύνθεση του κομματιού.

Σειρά έχει ο Τζίλντο Μαχώνες, ο εξαιρετικός πιανίστας. Γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1929 και έφυγε από τη ζωή το 2018. Ακούμε το Blues for Ina Ina από το δίσκο The Great Τζίλντο του 1964 για την Prestige. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση δίπλα στο πιάνο του Μαχώνες συμπράττουν ο George Tucker στο μπάσο και ο Sonny Brown στα drums, ένας μουσικός με σπουδαία πορεία και ιστορικές συνεργασίες δίπλα στον Lester Young αλλά και στο φημισμένο φωνητικό τρίο Lambert, Hendrix and Ross.

Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στους μουσικούς της jazz που γεννήθηκαν τον Ιούνιο με έναν από τους σπουδαιότερους τρομπονίστες της γενιάς του, τον Bill Whitrus. Γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1939 και έφυγε από τη ζωή το 2018. Ακούμε το «The Road Goes Ever Onward» από το άλμπουμ του «I'll Play For You». Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση που αναδεικνύει την δεξιοτεχνία του, ο Whitrus ηγείται του κουαρτέτου του, έχοντας δίπλα του τον Jim Cox στο πιάνο, τον Tom Childs στο μπάσο, τον Chant Wackerman στα drums και τον Dave Levine στα κρουστά.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Από τους εορτάζοντες του Ιουνίου δεν λείπει ο σπουδαίος Αμερικανός συνθέτης Cole Porter. Γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1891, αφήνοντας πίσω του μερικά από τα πιο σημαντικά κομμάτια της jazz ιστορίας. Ακούμε το Just One of Those Things από έναν ακόμη εορτάζοντα του μήνα, τον σπουδαίο πιανίστα Errol Garner. Γεννημένος στις 15 Ιουνίου του 1921, ο Garner υπήρξε μία από τις πιο αγαπητές φυσιογνωμίες της jazz μέχρι το θάνατό του το 1977. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το 1959 για το άλμπουμ Dream Street, με τον μεγάλο πιανίστα να πλαισιώνουν ο Eddie Calhoun στο μπάσο και ο Kelly Martin στα drums, σε μια εκτέλεση που αναδεικνύει την ευρηματικότητα και το χαρακτηριστικό swing του μεγάλου πιανίστα.

Ακούσαμε έναν ακόμη σπουδαίο μουσικό, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στις 6 Ιουνίου του 1925, τον τρομπονίστα Al Gray, μια σημαντική μορφή της jazz, έφυγε από τη ζωή το 2000. Το κομμάτι Tacos and Grits που ακούσαμε μόλις προέρχεται από το άλμπουμ Boss Bone του 1963, συνοδευόμενος από τους John Young, Leo Blevins, Ike, Isaacs και Phil Thomas. Παραμένουμε στον ίδιο δημιουργό και περνάμε στο Get It Going for Black and Blue, μια ζωντανή ηχογράφηση του 1977 στη γαλλική Νίκαια με τη σύμπραξη του Arnett Cobb στο τενόρο σαξόφωνο.

θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με έναν ακόμη σπουδαίο εορτάζοντα του Ιουνίου, τον κουβανό σαξοφωνίστα και κλαρινετίστα Πακίτο Ντεριβέρα, ο οποίος αυτόν τον μήνα συμπληρώνει τα 78 του χρόνια. Θα ακούσουμε το κομμάτι Who's Smoking από το μόνιμο δίσκο του. Σε αυτή τη σύνθεση ο Ντεριβέρα συμπράττει με τον θρυλικό τενόρο σαξοφωνίστα James Moody, ενώ το σχήμα συμπληρώνουν ο Κλαούντιο Ροντίτη στην τρομπέτα, Ντανίλο Πέρες στο πιάνο, Χάρβι Σουάρτς στο μπάσο και Αλ Φώστερ στα ντραμς. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιο που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στους σπουδαίους δημιουργούς της τζαζ που γεννήθηκαν τον Ιούνιο μέσα από χαρακτηριστικές ηχογραφήσεις που αποτυπώνουν τη διαδρομή και το ύφος τους.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
5: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
4: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
5: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην R3.
4: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
5: και την Όλγα Δαδίνη.
6: Πιάνω,
7: πιάλο,
6: βάζω,
7: το
6: κεφάλι,
7: κεφάλι,
6: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Η Ζωή Μούσιου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στα γενέθλια σημαντικών προσωπικότητων της jazz που γεννήθηκαν τον Ιούνιο και συνέβαλαν καθοριστικά στην εξέλιξη και την ιστορία του είδους. Μέσα από ηχογραφήσεις διαφορετικών εποχών συναντάμε μεγάλους θρύλους αλλά και λιγότερο προβεβλημένες μορφές που άφησαν τη δική τους ωστόσο ξεχωριστή παρουσία στη μουσική που αγαπάμε. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το κλασικό Stolen Moments από το επταμελές σχήμα του Oliver Nelson. Ο Oliver Nelson, σπουδαίος σαξοφωνίστας, ενορχιστρωτής και συνθέτης, γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου του 1932 και έφυγε από τη ζωή το 1975. Στην ηχογράφηση συμμετείχε και ο Eric Dolphy, ο οποίος επίσης γεννήθηκε αυτόν τον μήνα και θα ακούσουμε στη συνέχεια. Το κομμάτι υπερλαμβάνεται στο δίσκο The Blues and the Abstract Truth του 1961 για την Impulse και δίπλα στο άλτο σαξοφωνό του Oliver Nelson και το φλάουτο του Eric Dolphy συμπράττει μια κορυφαία ομάδα μουσικών με τον Freddie Hubbard στην τρομπέτα, τον George Barrow στο βαρύτονο σαξόφωνο, τον Bill Evans στο πιάνο, τον Paul Chambers στο μπάσο και τον Roy Haynes στα drums. Και περάσαμε στον Τσι Κορία, τον διεθνώς αναγνωρισμένο πιανίστα, γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1941 και έφυγε από τη ζωή το 2021. Ακούμε το So In Love, μια σύνθεση του Cole Porter, ο οποίος όπως λέγαμε νωρίτερα έχει επίσης γενέθλια τον Ιούνιο. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο δίσκο της Acoustic Band του Τσικ Κορία που κυκλοφόρησε το 1989. Μαζί με τον Κορία παίζουν δύο εξαιρετικοί συνοδοιπόροι του, ο Τζον Πατιτούτσι στο μπάσο και ο Dave Wagle στα drums.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Συνεχίζουμε με τον Eric Dolphy, έναν από τους πιο ξεχωριστούς πολυοργανίστες της jazz. Γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1928 και έφυγε από τη ζωή το 1964. Ακούμε το Left Alone από το δίσκο Far Cry, κυκλοφόρησε το 1962 από την Prestige. Το κομμάτι είναι μια σύνθεση του Mal Waldron και αποτελεί έναν συγκινητικό φόρο τιμής στη μεγάλη Billie Holiday. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση ο Dolphy παίζει φλάουτο, πλαισιωμένος από τον ίδιο τον Mal Waldron στο πιάνο, τον Ron Carter στο μπάσο και τον Roy Haynes στα drums.

Περνάμε τώρα σε έναν ακόμα κορυφαίο εορτάζοντα του μήνα, τον Τόμ Χάρελ. Γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου του 1946 και κλείνει αυτόν τον μήνα τα 80 του χρόνια. Ακούμε το κομμάτι Majesty από το άλμπουμ Labyrinths, μια κυκλοφορία του 1996. Στη συγκεκριμένη σύνθεση ο Χάρελ ηγείται ενός πολυμελούς και εντυπωσιακού συνόλου, στο οποίο συμμετέχουν ο Don Braden και ο Τζο Λοβάνο στα σαξόφωνα, ο Ρομπ Μπότι στο όμποε, ο Γκάρις Μούλιαν στο μπάσο κλαρινέτο και ο Στίβ Τουρέ στο τρομπόνι. Το ρυθμικό μέρος συμπληρώνουν ο Κένι Βέρνερ στο πιάνο, ο Λάρι Γκρεναντίερ στο μπάσο, ο Μπίλι Χαρτ στα ντραμς και ο Λέον Πάρκερ στα κρουστά.

Επόμενος σταθμός στο αφιέρωμά μας είναι ο πρωτοπόρος πιανίστας και συνθέτης Άντριου Χιλ, ο οποίος γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου του 1931 και έφυγε από τη ζωή το 2007. Μας συστήνεται εδώ μέσα από το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου Grassroots, ενός εξαιρετικού άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 1968 για την Blue Note. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση το ιδιαίτερο παίξιμο του Χιλ στο πιάνο πλαισιώνεται από μια κορυφαία ομάδα, με τον Lee Morgan στη τρομπέτα, τον Booker Ervin στο τενόρο σαξόφωνο, τον Ron Carter στο μπάσο και τον Freddie Waits στα drums.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και συνεχίζουμε με τον Κένι Μπάρον, ο οποίος έχει γενέθλια αυτό τον μήνα. Γεννημένος στις 9 Ιουνίου του 1943, κλείνει τα 83 του. Τον ακούμε στο κομμάτι «Όλε» από την ιστορική ηχογράφηση του 1963 για το άλμπουμ «Coming on Strong». Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση, ο Μπάρον συμπράττει με τον σπουδαίο σαξοφωνίστα και φλαουτίστα James Moody, ενώ το κουιντέτο συμπληρώνουν ο George Eskridge στην κιθάρα, ο Chris White στο μπάσο και ο Rudy Collins στα drums.

Και συνεχίζουμε με τους Return to Forever, το μουσικό σχήμα του Τσικ Κορία σε μια ζωντανή ακουστική εκτέλεση του No Mystery από την περιοδία επανένωσης του 2008 και το άλμπουμ Returns. Η ηχογράφηση αυτή μας φέρνει και στα γενέθλια του Stanley Clark, ο οποίος γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου του 1951 και κλείνει φέτος τα 75 του χρόνια, αποτελώντας μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της Jazz Fusion. Μαζί του ο Τσικ Κορία στο πιάνο, ο Άλντι Μέολα στην κιθάρα και ο Λένι White στα drums.

πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, κλείνουμε επιστρέφοντας τον Oliver Nelson με το κομμάτι Απιεντό, ολοκληρώνοντας το αφιέρωμά μας στους jazz εορτάζοντες του Ιουνίου. Ο διακεκριμένος σαξοφωνίστας, ενορχιστρωτής και συνθέτης, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου του 1932 και έφυγε από τη ζωή το 1975. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση που θα ακούσουμε περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Fantabulous του 64 για την Argo Records. Στο πλευρό του Oliver Nelson συναντάμε την Patty Brown στο πιάνο, τον Grandi Tate στα drums και τον Phil Woods στο άλτο σαξόφωνο. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τη ζωή Μούσιο που φρόντισε άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη?
1: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες?
0: Σου έχω καλά νέα, γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
1: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
0: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην ΕΡΤΡΙΑ. Σας περιμένουμε.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Σάββατο 6 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Σουφούλη κάνει πρεμιέρα η παράσταση Γιαννούλης Χαλεπάς, Η Κοιμωμένη μου, σε σκηνοθεσία Γιώτας Αλεξοπούλου. Το έργο φωτίζει τη συγκλονιστική ζωή του σπουδαίου Έλληνα γλύπτη από τη δημιουργία της εμβληματικής Κοιμωμένης έως τα χρόνια της σιωπής, του εγκλισμού και της δύσκολης επιστροφής στην Τίνο. Στο Σινένα Ταλή προβάλλεται η νέα ταινία του Πέδρο Μοντοβάρ, «Πικρές γιορτές». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο σενάριό του, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δυο τους. Στο Φράγμα της Θέρμης εμφανίζονται ο Παντελής Θαλασσινός και οι Μανεριτζίδες και μαζί τους θα τραγουδήσουμε επιτυχίες που αγαπήσαμε. Στο Θέατρο Κήπο ανεβαίνει στη σκηνή ο Δημήτρης Σταρόβας και η Σταρόβας Μπαντ για μια αυθεντική ροκ βραδιά. Στη Μονή Λαζαριστών διοργανώνεται το Vike High Fest. Σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής παράδοσης συναντιούνται επί σκηνής, παρουσιάζοντας αυθεντικούς ήχους, ρυθμούς και τραγούδια που αναδεικνύουν τον πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί σε ένα μουσικό ταξίδι σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τον Πόντο και την Κρήτη έως την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα νησιά. Η ακροβατική παράσταση Ocean of Motions παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μέσα από εναέρια ακροβατικά, χορογραφημένη κίνηση και ποιητική αφήγηση, η παράσταση της ομάδας αιώρησης μετατρέπει το σώμα σε εκφραστικό μέσο και την κίνηση σε γλώσσα, ισορροπώντας ανάμεσα στη δύναμη, την ευαισθησία, την ένταση και την αρμονία. Στις 11 το βράδυ η ΕΡΤΡΙΑ προβάλλει την ταινία του κύριου Παπαβασιλείου «Κάμια νύμφη πεταλούδα». Σε έναν κόσμο που ο χρόνος αλλάζει αυθαίρετα, η σχέση της Πινελόπης και του Ισίδωρου δοκιμάζεται από μια μυστηριώδη εγκυμοσύνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Καμιά φορά χρειάζονται οδηγίες. Κάποιος να σου υπαγορεύει τις κινήσεις σου. Δες το σαν παιχνίδι. Εισπνοή, εκπνοή. Τώρα κάθισε, σήκω, προχώρα, περπάτα. Κοίτα γύρω σου. Προσπάθησε να χαθείς στα ίδια στενά, στην ίδια σου την πόλη. Μύρισε, άκου, δες. Κάποιος περνάει τραγουδώντας από δίπλα σου. Ακολούθησε το.
1: Focus your attention on a spot. And when that spot has your full and complete attention, take a deep breath. Let it out. And close your eyes. Close your eyes and relax. Relax. Listen to the sound of my voice. And relax. Listen to the sound of my voice and allow every muscle in your body to relax. Listen to the sound of my voice and allow yourself to drift deeper and deeper into relaxation. For just a few minutes, let your mind

0: with each number, you feel yourself going into a deep, deep state of relaxation. Let go and relax more and more.
1: Τον ήχο φροντίζει η Ζωή Μούσιου. Η Μαρατσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας σήμερα την Τίλντα Σουίντον μέσα από τις σημειώσεις της για μια ριζοσπαστική ζωή. Notes for Radical Living.

Ας τα πάρουμε λοιπόν σιγά σιγά. Τι ακριβώς μας είπε η Τίλντα? Γίνε φίλος με το χάος. Διατήρησε την ψυχραιμία σου. Άσε τα πράγματα να ταρακουνηθούν. Συγχώρεσε την ανθρώπινη αδυναμία. Υπερασπίσου τις δεύτερες ευκαιρίες. Αψήφισε την αγένεια. Τίμησε τη συντροφικότητα. Άκου τη σιωπή.

Σεβάσου τους νέους, αναζήτησε την εξέλιξη, εμπιστέψου την αλλαγή, εκτίμησε τη μάθηση, ενέπνευσε πίστη στην εξέλιξη, ξεπέρασε τις διχοτομίες, να είσαι επιφυλακτικός απέναντι σε ό,τι είναι ανδιαφυσβήτητο. Τίμησε τα φωτισμένα πνεύματα

φύτεψε φυτά, πρόσεξε τον καιρό, να είσαι ηλεκτρικός, εκτίμησε τη γλώσσα, γιόρτασε τη σιωπή, χόρευε καθημερινά. Αυτό είναι εύκολο, Τίλντα. Άντζελο Μπαταλαμέντε, Dance of a Dream Man.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ακολουθώντας τις οδηγίες της Τίλντα Σουίντον μέσα από τις σημειώσεις της για μια ριζοσπαστική ζωή. Δυο στίχοι μόνο, αρκούν για τώρα. Ευλόγησε το χειροποίητο. Τραγούδησε μέσα στον πόνο.

0: λοιπόν, ή έχουν και πενιές και τραγούδια και αναστεναγμούς. Καμιά φορά τα τραγούδια φέρνουν μια κάποια λύση, γλυκαίνουν τον πόνο, αν και αμφιβάλλουν στην αρχή. Πώς θα το έλεγαν στα ελληνικά η εγκαρδία. Δεν έπρεπε να έρθω, δεν έπρεπε να έρθω και όμως ήρθα. Είναι η αναστεναγμή σου που με κάλεσαν. Καλά, θα έρθω να σε δω. Θα έρθω και θα σκαρφαλώσω. Θα μου πιάσει το χέρι και θα φύγουμε. Έτσι γλυκαίνει ο πόνος. Μόνο τα μοιράζεται.
1: Cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, da già tanto vasa in bocca, da già zucchero alla bocca.

Ποιος Θεός προστάζει, ποιος τη μοίρα κυβερνά. Άνεμος είναι και μην κλαις, σε λίγο θα κοπάσει. Θα έρθει η στιγμή να κουραστεί, κάπου θα ξαποστάσει. Άνεμος είναι κι αν δεν θες την πόρτα να περάσει. Δώσ' του στο χέρι το κλειδί,

Κοίταξε προς τα πάνω, λιποθύμησε κάτω από τα σύννεφα, νιώσε το θάρρος σου, κοίταξε μπροστά, επιμένει η Τίλντα. Ο διαβάτης ακολουθεί τις οδηγίες, κοιτάει μπροστά και βρίσκει την αγάπη ή έστω μία ερώτηση. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Ρώτα τον άνεμο που σφυροκοπά το θρήνο του πάνω στο χαλίκι, απαντάνε τα τραγούδια.

Διάβασε ιστορία, άνοιξε τα αυτιά σου, χαλάρωσε τους ώμους σου, λίγησε τα γόνατά σου, σήκωσε την οροφή, συνέχισε να αναπνέεις. Εκεί πάμε, στην αναπνοή και στο άγρυπνο βλέμμα που την παρακολουθεί.

και η Τίλντα Σουίντον ολοκληρώνει τις σημειώσεις της για μια ριζοσπαστική ζωή λέγοντας «Να είσαι αξιόπιστος, φρόντισε τον εαυτό σου, πίστεψε στην καλοσύνη, κατευθύνσου προς το φως».

Η ζωή μου σχεφρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τζικάρα ακολούθησε κάποιον που πέρασε τραγουδώντας μέσα από τις σημειώσεις για μια ριζοσπαστική ζωή της Τίλντα Σουίντον και έπειτα χάθηκε στον οριζοντά.

0: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Και στο διαδίκτυο, Erteco.gr.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της ΕΡΤ3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από την μουσική επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Τάσος, αγαπητός φίλος και συνεργάτης 30 φίλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και να σας πω πως σήμερα έχουμε ακόμη ένα αφιέρωμα στον υπέροχο Αμερικανό σαξοφωνίστα Stan Getz, τη σχέση που είχε φυσικά με τον Gilberto, τη γυναίκα του Gilberto, αντίστοιχα την Astrud, αλλά και μια εξαιρετική συνεργασία, η οποία γεννήθηκε το 1964 και φυσικά αναφέρομαι στην εργασία που είχε ο Stan Getz μαζί με τον Bill Evans και όχι μόνο. Ας τα πιάσουμε όμως ένα-ένα τα πράγματα για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε την ανάλογη και αντίστοιχη ατμόσφαιρα που χρειαζόμαστε. Ξεκινώντας με ένα iconic, εμβληματικό κομμάτι, The Girl from Ipanema, το κορίτσι από την Ipanema. Η έμπνευση έρχεται το χειμώνα του 1962, όταν ο συνθέτης Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν και πατέρας φυσικά της Bossa Nova και του κινήματος αυτού, του συγκεκριμένου μουσικού κινήματος, καθώς και ο ποιητής Vinicius de Moraes, ήταν θαμώνες στο μπαρ καφέ Βελόσο στη γειτονιά Ipanema του Ρίο. Γοητευμένη από τη 17χρονη Ελόησα, η οποία συχνά περνούσε από δίπλα τους πηγαίνοντας στην παραλία ή μπαίνοντας στο μαγαζί για να αγοράσει απλώς τσιγάρα. Εμπνευσμένη λοιπόν από τα νιάτα της, το μαυρισμένο δέρμα της και τη χάρη με την οποία περπατούσε, έγραψαν αυτό το τραγούδι ως φόρο τιμή σε αυτήν, αρχικά με τον τίτλο «Μενίνα και Πάσα, το κορίτσι που περνάει». Ενώ γράφτηκε στη Βραζιλία, το τραγούδι προκάλεσε διεθνής αίσθηση κατά τη διάρκεια μιας ηχογράφησης τη συγκεκριμένη στη Νέα Υόρκη το 1963. Στο στούντιο ηχογραφείται το κομμάτι από τον Stan Getz και τον Joao Gilberto, αυτό το υπέροχο δίδυμο, καθώς λίγο αργότερα η σύζυγος του Joao, η Astrud Gilberto, κλείνεται να τραγουδήσει τους αγγλικούς στίχους, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καμία εμπειρία προηγούμενη επαγγελματικά όσον αφορά επάνω στο τραγούδι. Η αβίαστη, άπειρη όμως φωνή της έγινε κατά κάποιο τρόπο αυτός ο ήχος του κομματιού τόσο καθοριστικός όσο και εμβληματικός. Επειδή όμως αυτή η σπουδαία συνύπαρξη Getz με Gilberto γέννησε και ένα άλμπουμ, ένα δίσκο το 1964, διαχρονικό και αξεπέραστο, που κατά κάποιο τρόπο άλλαξε και την πορεία της παγκόσμιας μουσικής, εμείς θα σταθούμε σε αυτή την συνεργασία, η οποία βέβαια κρύβει και ένα παρασκήνιο, ένα εκρηκτικό μείγμα καλλιτεχνικής ασυμφωνίας, οικονομικής εκμετάλλευσης και ενός ερωτικού τριγώνου.

Φυσικά πρέπει, οφείλουμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, αναφορές όσον αφορά τον υπέροχο αυτόν Αμερικανό σαξοφωνίστα της jazz, το Stan Getz. Γεννημένος το 1927, έφυγε από τη ζωή 6 Ιουνίου του 1991. Παίζοντας κυρίως τενόρο σαξόφωνο, ο Getz ήταν γνωστός ως ο ήχος λόγω του ζεστού λυρικού του τόνου με κύρια επιρροή το απαλό ηχόχρωμα. Επηρεασμένος πάρα πολύ από το είδωλό του, τον Πρες ή Πρες, τον τενόρο σαξοφωνίστα της jazz και περιστασιακά κλαρινετίστα, τον Lester Willis Young ή αλλιώς Lester Young. Να πούμε πως ο Getz εμφανίστηκε σε σχήματα bebop καθώς και cool jazz. Φουλ επηρεασμένος από τον Ζωάο Ζιλμπέρτο και τον Αντώνιο Κάρλο Ζομπίν, ο οποίος σαφώς συνέθεσε και το κομμάτι The Girl from Ipanema, βοήθησαν στη διάδοση της Bossa Nova στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Η καριέρα του Stan Getz ξεκινά σε ηλικία μόλις 16 ετών. Ο Getz έπαιζε μαζί με τον Nat King Cole, αυτόν τον υπέροχο πιανίστα, και τον Lionel Hampton, τον βιμπραφωνίστα κρουστό, τζαζίστας, επίσης έτσι, σπουδαίος Αμερικανός. Η περίοδος που πέρασε στο Λος Άντζελες με τον Stan Kenton ήταν σύντομη. Μετά από ένα σχόλιο που είχε κάνει ο Kenton ότι η κύρια επιρροή του Getz είναι ο Lester Young, ήταν πολύ απλή και έτσι ο Getz τα παράτησε. Αφού λοιπόν πέρασε από διάφορα σχήματα, το 1950 καλείται σολίστ με το τρίο του Horace Ward Martin Tavares Silver σε ένα κλαμπ στο Connecticut. Στην συνέχεια μπαίνει στη διαδικασία να ταξιδέψει, να χαρίσει διάφορες συναυλίες, μπήκε στη διαδικασία των περιοδιών. Χαρίζοντας μάλιστα στον Horace Silver και έτσι την προβολή έξω από την χώρα του. Για άγνωστο χρονικό διάστημα όμως ο Silver δεν πληρωνόταν. Και όταν πληρωνόταν χρησιμοποιούσε αυτά τα λεφτά για να αγοράσει ηρωίνη. Ο Silver τελικά τον παρατά τον Getz το 1952. Και την ίδια περίοδο ο Getz εμφανίζεται με τους πιανίστες Duke Jordan, Roy Haynes και Max Roach, οι οποίοι βέβαια είχαν συνεργαστεί με τον σπουδαίο Bert, τον Charlie Parker. Έρχεται το 1952 και υπογράφει όμως ένα συμβόλαιο με τον Αμερικανό παραγωγό δίσκων της jazz, τον Norman Gratz. Δισκογραφικές εταιρείες Norgran Records και η Clef.

Σταν Γκέτς και Ζωάο Ζιλμπέρτο. Και να δώσουμε και κάποια έτσι αναφορικά στοιχεία, βιογραφικά σχεδόν, για τον Ζιλμπέρτο. Ο Ζωάο Ζιλμπέρτο Πράντο Περέιρα ντε Ολιβιέρα, γνωστός και ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, γεννήθηκε το 1931, 10 Ιουνίου, έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2019, υπέροχος βραζιλιάνος κιθαρίστας τραγουδοποιός, πρωτοστάτησε, όπως αναφέραμε και λίγο πριν, στο είδος της Bossa Nova στα τέλη της δεκαετίας του 50, γεννημένος στο Ζουαζέιρο της Μπάια, γιος της Ζοβινιάνο Ντομίνγκος ντε Ολιβιέρα και Μαρτίνια ντο Πράντο Περέιρα ντε Ολιβιέρα. Έζησε στη γενέτειρά του μέχρι το 1942, όταν άρχισε να σπουδάζει. Σε ηλικία 14 ετών ο πατέρας του, ο Ζοβινιάνο, του αγόρασε την πρώτη του κιθάρα. Στο Ζουαζέιρο ίδρυσε και το πρώτο του σχήμα, με τίτλο «Εναμοράντος του ρίτμου». Μετακόμισε αργότερα το 1947 στο Σαλβαδόρ και κατά τη διάρκεια της τρίχρονης παραμονής του εκεί στο Σαλβαδόρ παράτησε τις σπουδές για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη μουσική σε ηλικία 18 χρονών, καθώς ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής σε μια εταιρεία ραδιοφώνου. Οι πρώτες ηχογραφήσεις του Ζιλμπέρτο κυκλοφόρησαν σε δύο δίσκους το 1951 και το 1959 αντίστοιχα, ενώ στη δεκαετία του 1960 τα βραζιλιάνικα σίγκλ είχαν εξελιχθεί ήδη σε διπλή συμπαγή μορφή, ενώ ο Ζωάο είχε κυκλοφορήσει μερικά EP σε αυτή τη νέα μορφή. Λίγο αργότερα, ο πατέρας του Ζιλμπέρτο αναστατώθηκε από το παράξενο στυλ και την άρνηση να εργαστεί σε κάποια κανονική δουλειά, όπως έλεγε εκείνος. Έτσι, τον κλείνει ο πατέρας του τον Ζιλμπέρτο στο ψυχιατρίο. Σε μια συνέντευξη βέβαια εκεί που είχε με ένα ψυχολόγο, ο Ζιλμπέρτο κοίταξε έξω από το παράθυρο και παρατήρησε, λέγοντας τον ψυχολόγο, «Κοίτα τον αέρα που χτυπά τα δέντρα». Και ο ψυχολόγος απάντησε, «Ναι, αλλά τα δέντρα δεν έχουν μαλλιά Ζωάου», για να το απαντήσει ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν καμία ποίηση μέσα τους. Αφέθηκε ελεύθερος μέσα σε μία εβδομάδα. Και το 1963 ο Ζωάο Ζιλμπέρτο πέφτει πάνω στο Σταν Γκέτς στη Νέα Υόρκη μαζί με τον Αντώνιο Κάρλο Ζομπίν, και ο στόχος των τριών ήταν να ενώσουν την cool jazz με τον αυθεντικό ρυθμό της Bossa Nova. Υπάρχει όμως μια πολιτισμική σύγκρουση στην οποία και θα σταθούμε. Ο Ζωάο Ζιλμπέρτο ήταν ένας άνθρωπος αιμονικός, με τη λεπτομέρεια, την ησυχία καθώς και το μινιμαλισμό. Από την αντιπέρα όχθη, ο Σταν Γκέτς είχε ένα πιο επιθετικό, πιο αιμονικό θα λέγαμε, πιο αμερικάνικο τρόπο παίξηματος. Και υπάρχει ένα μικρό έτσι παρασκηνιακό σκηνικό που θα ήθελα να σας το αφηγηθώ. Ο Ζωάο δεν μιλούσε αγγλικά. Ο Σταν Γκέτς αντίστοιχα δεν μιλούσε πορτογαλικά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των ηχογραφήσεων αυτού του σπουδαίου δίσκου, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1964 και απέσπασε Γκράμι, είχε τεράστια απήχηση, Σταν Γκέτς και Ζιλμπέρτο, Volume 1, γιατί θα ασχοληθούμε αργότερα με το τι ακολούθησε στην ηχογράφηση του Volume 2 δίσκου. Να πούμε πως κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ο Ζιλμπέρτο εκνευρίστηκε τόσο πολύ με το ρυθμό παίξηματος του Σταν Γκέτς που είπε στα πορτογαλικά στο Ζομπίν, «Πέσε αυτόν τον γκρίνγκο ότι είναι ηλίθιος». Και ο Ζομπίν, θέλοντας να σώσει την κατάσταση, το άλμπουμ και την παρτίδα και τη μεταξύ του σχέση, μετέφρασε στο Σταν Γκέτς, «Α, Σταν, ο Ζωάο λέει ότι το όνειρό του ήταν πάντα να ηχογραφήσει μαζί σου». Με αποτέλεσμα, παρά την ένταση βέβαια που είχε δημιουργηθεί, το άλμπουμ να έχει τεράστια επιτυχία, κερδίζοντας 4 βραβεία Grammy, ανάμεσά τους και το The Album of the Year.

πύργινη και θάλασσα. 22χρονη τότε Άστρουντ Τζιλμπέρτο ήταν μόλις 4 χρόνια παντρεμένη με τον Ζωάο. Βρίσκονταν εκεί λοιπόν στο στούντιο για να συνεχίσουμε τη δική μας ιστορία, απλώς για να συνοδεύσει τον τότε άντρα της. Ο παραγωγός Κριτ Τάιλορ τότε στη Νέα Υόρκη, μέσα στο στούντιο, ζήτησε από κάποιον να τραγουδήσει αγγλικά το κομμάτι «The Girl from Ipanema», ώστε να γίνει εμπορικό και εκτός Βραζιλίας, να φτάσει μέχρι η Ευρώπη, να φτάσει Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Άστρουντ προθυμοποιήθηκε ευθύς αμέσως, καθώς ήταν, βλέπετε, και η μόνη από τους Βραζιλιάνους που μιλούσε καλά τη γλώσσα. Η εύθραυστη, ερασιτεχνική και γεμάτη τότε αθωότητα φωνή μετέτρεψε όντως το κομμάτι σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Να πούμε πως μετά την τεράστια αυτή επιτυχία, μετά την ηχογράφηση αλλά και κατά τη διάρκεια της προώθησης του δίσκου, η σχέση αυτών των τριών προσώπων πήρε μία δραματική τροπή. Διότι η Άστρουντ και ο παντρεμένος τότε επίσης Σταν Γκέτς ξεκινούν μια θελώδη ερωτική σχέση, γεγονός που οδήγησε στο διαζύγιο της Άστρουντ από τον Ζωάο Ζιλμπέρτο, όχι όμως και στο διαζύγιο του Σταν Γκέτς, διότι ο Σταν Γκέτς παρέμεινε παντρεμένος. Υπάρχει βέβαια και μια οικονομική αδικία που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης και της μετέπειτα κυκλοφορίας του δίσκου Γκέτς και Ζιλμπέρτο. Ενώ το The Girl From Ipanema απέφερε εκατομμύρια, η Άστρουντ πληρώθηκε μόλις $120, την κατώτατη δηλαδή ημερήσια αμοιβή που παίρναν τότε οι μουσικοί σύμφωνα με το συνδικάτο τους. Μάλιστα, στην βιογραφία που έγραψε ο Τζιν Λις, όταν ο παραγωγός Γκριτ Τάιλορ σκέφτηκε να της δώσει ένα ποσοστό από τα δικαιώματα, πετάχτηκε ο Σταν Γκέτς, τηλεφώνησε στο γραφείο του, του παραγωγού δηλαδή του Τάιλορ, για να σιγουρευτεί ότι η Άστρουντ δεν θα έπαιρνε ούτε σεντ, κρατώντας όλα τα κέρδη για τον εαυτό του. Ξεκινά μια βασανιστική βέβαια περίοδο, όπως καταλαβαίνετε, και μια αντίστοιχη βασανιστική περιοδία. Η Άστρουντ αναγκάστηκε να ταξιδέψει και να περιοδεύσει με το σχήμα του Σταν Γκέτς λόγω της οικονομικής ανάγκης που είχε μετά το διαζύγιο της από τον Ζωάο Ζιλμπέρτο. Αργότερα περιέγραψε εκείνη την περίοδο φρικτή βασανιστική, καθώς ο Σταν Γκέτς είχε κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί της, ενώ ο ίδιος παρουσιαζόταν στον τύπο ως ο δημιουργός της, ο άνθρωπος που ανακάλυψε αυτή τη φωνή, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Άστρουντ Ζιλμπέρτο.

Ο Ζωάο Ζιλμπέρτο καθώς και ο Στάν Γκέτς δεν ξανασυνεργάστηκαν ποτέ ουσιαστικά σε ένα τόσο μεγάλο project όπως αυτός ο εμβληματικός δίσκος του 1964. Στο άλμπουμ Γκέτς και Ζιλμπέρτο Live, το Volume 2 που λέμε εμείς, οι δύο μουσικοί μοιράστηκαν ναι μεν την A και την B πλευρά, πώς, με ποιο τρόπο, δισκογράφησαν ξεχωριστά ο καθένας, ηχογράφησαν ξεχωριστά ο καθένας με το δικό του σχήμα. Έπαιξαν δηλαδή διαφορετικές ημέρες, ναι μεν στο ίδιο στούντιο, καταλαμβάνοντας τη μία πλευρά ο ένας του δίσκου και την άλλη ο άλλος αντίστοιχα. Όσον αφορά την Astrud, παρά το άσχημα κλίμα, η Astrud κατάφερε να χτίσει μια αυτόνομη καριέρα αμέσως μετά. Συναντήθηκε, όπως σας είπα, στη σκηνή για περιοδίες από το 1966 αλλά και το 1983, αλλά το 1983, όντας πιο όρημη ως καλλιτέχνης και ως προσωπικότητα, η Astrud είχε πλέον επιβάλει τους δικούς της όρους και μάλιστα αυστηρούς. Η Astrud είχε το δικό της ξεχωριστό σχήμα και απλώς έβγαινε για λίγα κομμάτια μαζί με το Stan Getz προς το τέλος της συναυλίας. Θέλω όμως αυτόν, πέρα από τον εξαιρετικό αυτόν δίσκο, θέλω να σταθούμε και στο εικαστικό κομμάτι. Δηλαδή στο εξώφυλλο και στο χαρακτηριστικό μάλλον εξώφυλλο αυτό του δίσκου. Το εικαστικό κυριαρχείται από έντονα και ζεστά χρώματα, κυρίως πορτοκαλί και κίτρινες αποχρώσεις με μαύρες και κόκκινες πινελιές. Αυτή η χρωματική παλέτα αντανακλούσε την τροπική και ηλιόλουστη ατμόσφαιρα της Βραζιλίας, ενώ η αφηρημένη μορφή του πίνακα έδινε μια αίσθηση ελευθερίας και αυτοσχεδιασμού, όπως ακριβώς και η ίδια η jazz μουσική. Το εξώφυλλο, τον πίνακα, το εικαστικό δηλαδή θέμα, υπογράφει η Όλγα Αλμπίζου, μια εξπρεσιονίστρια ζωγράφος από το Πόνσε του Πουέρτο Ρίκο. Η Αλμπίζου Ροζάλη ήταν η πρώτη γυναίκα που αφιερώθηκε, θα λέγαμε, στην abstract τέχνη, στην αφηρημένη τέχνη στο Πουέρτο Ρίκο. Η Αλμπίζου γεννήθηκε σε μια σχετικά εύπορη οικογένεια, μεγάλωσε στο Πουέρτο Ρίκο, όπου σπούδασε ζωγραφική με τον Ισπανό ζωγράφο Εστεμπάν Βισέντε από το 1943 μέχρι το 1947. Έλαβε το πτυχίο της από το Πανεπιστήμιο του Πουέρτο Ρίκο, μετακόμισε το 1948 στη Νέα Υόρκη με υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές, όπου σπούδασε με τον Μόρις Κάντορ, τον Καρ Χόλτι, καθώς και τον Χάνς Χόφμαν. Μετέπειτα, όπως νομίζω προβλέπει η καλλιτεχνική πορεία, ιδιαίτερα ενός καλλιτέχνη που είναι τόσο επαναστατικός, τόσο πρωτοπόρος και καινοτόμος και πιο φουτουριστής, έφυγε στην Ευρώπη για να διευρύνει φυσικά τους ορίζοντες. Και όταν μιλάμε, φεύγει ένας εικαστικός από τη Βραζιλία και πάει στην Ευρώπη, εγκαταστάθηκε φυσικά στο Παρίσι και αμέσως ένα χρόνο μετά ταξιδεύει για Φλωρεντία, όπου πέρασε ένα χρόνο επίσης στην προβικία, όπως έκαναν και άλλοι ζωγράφοι, ο Βαν Γκόγκ, ο Πολ Σεζάν, επιστρέφοντας το 1953 στη Νέα Υόρκη.

Και φυσικά να πούμε πως ιστορικά επιτεύγματα και βραβεία υπήρξαν. Το άλμπουμ έγραψε ιστορία καθώς έγινε το πρώτο άλμπουμ μια αμερικανικού καλλιτέχνη που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο άλμπουμ της χρονιάς. Και όλα αυτά συνέβησαν στα Grammy του 1965. Κέρδισε επίσης τα βραβεία Best Jazz Instrumental Album και Best Engineered Recording. Πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, καθώς παραμένει ακόμα και σήμερα σταθερό σε όλες τις λίστες του περιοδικού Rolling Stone ως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Και που βρίσκεται τώρα η μουσική καινοτομία σε αυτόν το δίσκο των Γκέτς και Ζιλμπέρτο του 1964. Ο δίσκος πέτυχε γιατί κατάφερε να γεφυρώσει το μινιμαλισμό, την ευαισθησία, το κύμα swing της βραζιλιάνικης bossa nova με αυτό τον εκλεπτισμένο cool jazz ήχο του σαξοφόνου του Stan Getz.

0: καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη?
1: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες?
0: Σου έχω καλά νέα, γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
1: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
0: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην ΕΡΤΡΙΑ. Σας περιμένουμε.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα συντονισμένοι στην παρέα μας στον 958, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης ξανά και ξανά. Και έχουμε μία έτσι θεματική, ένα αφιέρωμα στο Stan Getz και στις πολύ δυνατές συνεργασίες που είχε με τον Joao Gilberto στο πρώτο μέρος, και το δεύτερο μέρος ανοίγει με τη συνεργασία του Stan Getz με τον Bill Evans. Μερσιάν Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Οι συστάσεις για το Stan Getz έχουν δοθεί. Ακολουθεί τώρα ο σπουδαίος πιανίστας της jazz μουσικής, της jazz σύνθεσης, ο William John Evans, γεννημένος το 1929 τον Αύγουστο, έφυγε από τη ζωή το 1980, εργάστηκε κυρίως ως band leader του Bill Evans Trio. Η εκτεταμένη χρήση της ιμπρεσιονιστικής αρμονίας συγχορδιών σε μπλοκ φωνητικών συγχορδιών, αλλά και χαρακτηριστικών ρυθμικά ανεξάρτητων μελωδικών γραμμών, συνέχισε και συνεχίζει να επηρεάζει τους πιανίστες της jazz μέχρι και σήμερα. Γεννημένος στο Plainfield του New Jersey, ο Evans σπούδασε κλασική μουσική στο Louisiana College και στο Σχολείο Μουσικής της Νέας Υόρκης. Το 1955 μετακόμισε πια για τα καλά στη Νέα Υόρκη, όπου συνεργάστηκε με τον θεωρητικό George Russell. Το 1958 έχουμε την ένταξη στο σεξτέτο του Miles Davis, το οποίο το 59, έχοντας ασχοληθεί τότε με την Tropical Jazz, ηχογράφησε το σπουδαίο δίσκο το Kind of Blue. Και το 59 ο Evans φεύγει από το συγκρότημα, από το σχήμα του Miles Davis, ξεκινάει την καριέρα του ως band leader του τρίο που είχε σχηματίσει με τον μπασίστα Scott LaFaro και τον drummer Paul Motion, ένα σχήμα που θεωρείται ως ένα από τα πιο πρωτοποριακά σύγχρονα jazz τρίο. Ηχογραφούν το εξαιρετικό Portrait in Jazz και το Explorations, και το 1961 εμφανίζονται στο Village Vanguard της Νέας Υόρκης σε ένα πλήρες, θα λέγαμε, σχήμα set. Και το 1964 συναντιέται στο στούντιο του Rudy Van Gelder στο New Jersey με τον Stan Getz. Παρά το καλλιτεχνικό τεράστιο εκτόπισμα και των δύο, το υλικό της ηχογράφησης παραμένει στα συρτάρια της εταιρείας Verve Records για σχεδόν μία δεκαετία. Το άλμπουμ κυκλοφορεί τελικά, ενώ ηχογραφήθηκε το 64, παράλληλα δηλαδή ένα χρόνο μετά το Getz και Gilberto, τη συνεργασία που είχαν για το σπουδαίο αυτό Girl from Ipanema. Το άλμπουμ τελικά κυκλοφορεί το 1974 με τον τίτλο Stan Getz and Bill Evans Previously Unreleased Recordings. Γιατί κυκλοφόρησε και καθυστέρησε να κυκλοφορήσει το άλμπουμ? Η κυριαρχία της τότε Μποσανόβα, γιατί ο Stan Getz βρισκόταν στο απόγειο της εμπορικής του επιτυχίας με το The Girl from Ipanema και το κίνημα της Μποσανόβα, η Βέρ προτίμησε να προωθήσει αυτό το στυλ. Δηλαδή να παντρέψει την jazz με την Μποσανόβα, αφήνοντας την πιο παραδοσιακή jazz ηχογράφηση με τον Evan στην άκρη. Φήμες της εποχής είχαν αναφέρει ότι η ίδια η μουσική δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, θεωρώντας ότι τα διαφορετικά στυλ τους δεν έδεσαν αμέσως όπως και θα ήθελαν.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Η ηχογράφηση όμως του σπουδαίου άλμπουμ Stan Getz and Bill Evans, Unreleased Previously Recordings, δεν βασίστηκε μόνο σε αυτούς τους δύο πρωταγωνιστές, αλλά πλαισιώθηκε και από ένα κορυφαίο rhythm section. Elvin Jones στα τύμπανα, διάσημος από το κουαρτέτο του φυσικά και τη συνεργασία που είχε με τον John Coltrane, καθώς και τον Ron Carter, τον κοντραμπασίστα, αυτόν τον σπουδαίο κοντραμπασίστα. Ο Elvin Jones, να πούμε πως γεννήθηκε το 1927, έφυγε από τη ζωή το 2004, ένα σπουδαίος post-bop drummer της jazz εποχής. Coltrane φυσικά κουαρτέτο, έχουμε ηχογραφήσει από τα τέλη του 60 έως και τα τέλη του 65, που έχει εμφανιστεί σε σπουδαία άλμπουμ όπως το A Love Supreme, το My Favorite Things, Live at Birdland. Το 66 ο Elvin Ray Jones ηγήθηκε του δικού του τρίου και αργότερα μεγαλύτερων σχημάτων με το όνομα The Elvin Jones Jazz Machine. Γεννημένος στο Μίσιγκαν, με μεγάλα αδέλφια, βέβαια πιανίστες, μουσικοί, ο ένας πιανίστας και ο άλλος τρομπετίστας, δύο πολύτιμοι επίσης μουσικοί τα αδέλφια του Elvin Ray Jones, ο Hank Jones και ο Thand Jones. Μέχρι την ηλικία των 2 ετών, ο Elvin είχε πει πως τα τύμπανα τον γοητεύαν ιδιαίτερα, διότι παρακολουθούσε παρελάσεις τσίρκου να περνούν από μπροστά από το σπίτι του ως παιδί και τον ενθουσίαζαν ιδιαίτερα οι κρουστοί, οι ντράμερ της μπάντας. Και ακολουθώντας αυτό το πάθος, ο Elvin εντάχθηκε στην μπάντα του λυκείου του, όπου ανέπτυξε εκεί και τις βάσεις του. Να πάμε όμως και στον Ρον Κάρτερ, αυτόν τον σπουδαίο κοντραμπασίστα που πλαισιώνει και το κουαρτέτο όσον αφορά Stan Getz, Bill Evans και αυτό τον συγκεκριμένο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1974, όπου μεταδίδουμε και όλα τα κομμάτια, τα περισσότερα δηλαδή από το δίσκο αυτό. Ο Ρόναλντ Λέβιν Κάρτερ γεννήθηκε το 1937, ενεργός μέχρι και σήμερα, εν ζωή θέλω να πω, αυτός ο σπουδαίος κοντραμπασίστας της jazz. Οι εμφανίσεις του πιάνουν τον αριθμό των 2.221 εμφανίσεων ηχογραφήσεων, όπου τον καθιστούν και τον έτσι τον πιο ενεργό κοντραμπασίστα σε όλη την ιστορία της μουσικής της jazz. Έχει κερδίσει 3 βραβεία Grammy, είναι επίσης τσελίστας. Και να πούμε ότι εκτός από μία σόλο καριέρα, ο Κάρτερ έγινε γνωστός για τα εμβληματικά άλμπουμ στα οποία έπαιζε τον Blue Note Records τη δεκαετία του 60. Γεννημένος στο Μίσιγκαν, σε ηλικία 10 ετών άρχισε να παίζει τσέλο, μετά το άλλαξε σε μπάσο ενώ φοιτούσε στο τεχνικό λύκειο. Απέκτησε πτυχίο μουσικής από τη σχολή μουσικής του Eastman στο Rochester και αμέσως αργότερα μεταπτυχιακά στην μουσική σχολή του Manhattan, ένα οδείο εκεί στην Νέα Υόρκη. Οι πρώτες δουλειές του Κάρτερ, του Ρον Κάρτερ ως μουσικός της jazz, ήταν να παίζει μπάσο με τον Τσίκο Χάμιλτον τον 59 και μετά Cannonball Underly, Randy Weston, Bobby Timmons και φυσικά ποτέ δεν λείπει ο Thelonious Monk. Όποια βιογραφία και αν κοιτάξεις οποιοδήποτε μουσικού της jazz, ο Thelonious Monk έχει συνεργαστεί μαζί του. Ο δίσκος συνδυάζει τον cool και απαλό μελωδικό ήχο του Stan Getz με αυτές τις εσωστρεφείς αλλά πλούσιες αρμονίες παράλληλα του Bill Evans. Η παρουσία του Elvin Jones στα τύμπανα δίνει μια προσδόκητα δυναμική και ρυθμική όθηση, ενώ το κοντραμπάσο του Ron Carter σε ενθαρρύνει να πας έτσι σε πιο αυτοσχεδιαστικές καταστάσεις.

0: Happy birthday, Bill.
1: Πέσαμε ακριβώς στο κομμάτι, γιατί αυτή η φωνή που ακούσατε είναι του Stan Getz. Να εύχεται στον Bill Evans πάνω στη σκηνή χρόνια πολλά. Θα φτάσουμε και σε αυτό το σκηνικό, στο συγκεκριμένο, διότι έχει ουσία. Και εκεί ακριβώς πάνω θέλω να μιλήσουμε, εκεί πατώ δηλαδή, και θα ήθελα έτσι να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική σχέση ανάμεσα στο Stan Getz και τον Bill Evans αντίστοιχα. Η σχέση τους χαρακτηριζόταν από έναν αμοιβαίο βαθύ καλλιτεχνικό σεβασμό, αλλά και από μια έντονη υπόγεια ένταση, λόγω των εντελώς διαφορετικών προσωπικότητων τους. Αν και μουσικά θεωρούνταν αδελφές ψυχές, λόγω του απαράμιλου λυρισμού τους, η συνύπαρξη δεν ήταν ποτέ εύκολη. Θα σας πω αμέσως τώρα γιατί. Υπήρξε αυτή η σύγκρουση των χαρακτήρων. Όσον αφορά τη συνεργασία του Stan Getz με τον Bill Evans, να πούμε ότι ο Stan Getz λειτουργούσε ως κυρίαρχος εξωστρεφής χαρακτήρας. Δηλαδή ο Getz ήταν γνωστός ότι πάνω στη σκηνή της jazz για τον δύσκολο, συχνά συγκρουσιακό και απόλυτο χαρακτήρα του, ο οποίος επιδεινωνόταν από τις προσωπικές του εξαρτήσεις. Ήταν ένας μουσικός που ήθελε να έχει τον έλεγχο και να οδηγεί το σχήμα εκείνος. Ο Bill Evans ήταν από την αντιπέρα όχθη, τελείως αντίθετος. Ήταν ένας τελειομανής εσωστρεφής. Βαθιά εσωστρεφής, ευαίσθητη και εγκεφαλική προσωπικότητα έχει χαρακτηριστεί ο Bill Evans κατά καιρούς από πολλούς βιογράφους που έχουν ασχοληθεί με το φαινόμενο Evans. Λειτουργούσε με βάση την απόλυτη πειθαρχία, τη λεπτομέρεια και τις προστατευμένες ισορροπίες. Ειδικά μέσα στο δικό του διάσημο πιάνο τρίο.

Και έχουμε την πρώτη τους ουσιαστική τριβή, η οποία αποτυπώθηκε στο στούντιο του 1964, καθώς ηχογραφούσαν το δίσκο Gedge Evans. Και οι δύο τότε ένιωσαν ότι το αποτέλεσμα δεν άγγιζε τα προσωπικά τους στάνταρ της τελειότητες. Μάλιστα, ζήτησαν συμβατικά από την σπουδαία δισκογραφική τη Verve Records να μην κυκλοφορήσει ποτέ ο δίσκος. Μπήκε μπροστά τότε ο παραγωγός Greg Taylor και κράτησε το υλικό στο αρχείο για μια ολόκληρη δεκαετία, όπου το κυκλοφόρησε τελικά το 1974. Και μάλιστα χωρίς την έγκρισή τους. Εκείνο τον καιρό θεώρησαν και οι δύο, και ο Evans και ο Gedge, ότι οι στιλιστικές τους διαφορές δημιουργούσαν ένα τραχή αποτέλεσμα.

Οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν ξανά το 1974 σε μια ευρωπαϊκή περιοδία η οποία αποτυπώθηκε στο live album Bad Beautiful. Εκεί καταγράφηκε ένα από τα πιο διάσημα παρασκήνια όσον αφορά την ένταση που υπήρξε μεταξύ Evans και Gates στην ιστορία της jazz. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Λάρεν της Ολλανδίας, ο Stan Getz αποφασίζει αυθόρμητα και χωρίς πρόβα να παίξει το κομμάτι Stan's Blues. Ο Bill Evans είχε ζητήσει ρητά κατηγορηματικά να μην παιχτεί το συγκεκριμένο κομμάτι απροετοίμαστο. Ενοχλημένος από την κίνηση του Stan Getz, ο Bill Evans παίζει ελάχιστες συγχορδίες στην εισαγωγή και μετά αποσύρει επιδεικτικά τα χέρια του από το πιάνο, αφήνοντας τον σαξοφωνίστα να παίξει μόνο με τον μπάσο και τα τύμπανα. Δίνει μάλιστα σήμα στο υπόλοιπο σχήμα να μην κάνει κανείς σόλο. Παρά το περιστατικό, η σχέση τους είχε βέβαια και στιγμές βαθιάς τρυφερότητας. Στην αμέσως επόμενη συναυλία στην Ανβέρσα, το 1974, η οποία μάλιστα έπεφτε 16 Αυγούστου, οπότε ήταν τα γενέθλια του Bill Evans εκείνη την ημέρα, ο Stan Getz του έκανε μια έκπληξη πάνω στη σκηνή, παίζοντας αυθόρμητα το Happy Birthday. Οι μεταξύ έτσι, οι φίλοι συνεργάτες καλλιτέχνες που ήταν παρόντες ερμήνευσαν αυτή την κίνηση ως μια μουσική χειρονομία συγγνώμης για την προηγούμενη συμπεριφορά του Stan Getz. Η ιστορία όμως έδειξε ότι οι δυο τους ήταν πάρα πολύ μεγάλοι για να χωρέσουν μόνιμα στο ίδιο σχήμα. Η συνεργασία τους παρέμεινε σύντομη, αφήνοντας όμως πίσω της μια σπάνια μουσική κληρονομιά. Βλέπετε και ο σαξοφωνίστας ο Stan Getz καθώς και ο πιανίστας Bill Evans υπήρξαν δύο από τις πιο εμβληματικές, λυρικές και επιδραστικές μορφές στην ιστορία της jazz. Δύο βασικά άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μετά την ηχογράφησή τους μας αφήνουν ως πολιτιστική, θα λέγαμε, κληρονομιά. Και με αυτά και με εκείνα, κατά κάποιο τρόπο, κλείνει αυτό το θεματικό αφιέρωμα που είχαμε στον Αμερικανό σαξοφωνίστα Stan Getz με αφορμή την ημέρα του θανάτου του, σαν σήμερα έφυγε από την ζωή, 6 Ιουνίου. Μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης ήταν η ίδια, είμαι και θα είμαι παραμένω Μερσιάν Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, τον οποίο ευχαριστώ και πολύ, ο Τάσος Τριανταφύλου. Σήμερα είχαμε αφιέρωμα στο Stan Getz και στη συνεργασία που είχε με τον Ζωάο Ζιλμπέρτο και με τον σπουδαίο Bill Evans. Συντονισμένοι παραμένετε στον 958. Καλή συνέχεια.

0: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
4: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
5: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
3: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
6: Με ένδυμα περιπάτου. Σάββατο 6 Ιουνίου, κίνη, ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Σουφούλη κάνει πρεμιέρα η παράσταση Γιαννούλης Χαλεπάς, Η Κοιμωμένη μου, σε σκηνοθεσία Γιώτας Αλεξοπούλου. Το έργο φωτίζει τη συγκλονιστική ζωή του σπουδαίου Έλληνα γλύπτη από τη δημιουργία της εμβληματικής Κοιμωμένης έως τα χρόνια της σιωπής, του εγκλισμού και της δύσκολης επιστροφής στην Τίνο. Στο Σινένα Ταλή προβάλλεται η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ, «Πικρές γιορτές». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο σενάριό του, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δυο τους. Στο Φράγμα της Θέρμης εμφανίζονται ο Παντελής Θαλασσινός και οι Μανεριτζίδες και μαζί τους θα τραγουδήσουμε επιτυχίες που αγαπήσαμε. Στο Θέατρο Κήπου ανεβαίνει στη σκηνή ο Δημήτρης Σταρόβας και η Σταρόβας Band για μια αυθεντική ροκ βραδιά. Στη Μονή Λαζαριστών διοργανώνεται το Vic High Fest. Σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής παράδοσης συναντιούνται επί σκηνής, παρουσιάζοντας αυθεντικούς ήχους, ρυθμούς και τραγούδια που αναδεικνύουν τον πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα μουσικό ταξίδι σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τον Πόντο και την Κρήτη έως την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα νησιά. Η ακροβατική παράσταση Ocean of Motions παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μέσα από εναέρια ακροβατικά, χορογραφημένη κίνηση και ποιητική αφήγηση, η παράσταση της ομάδας αιώρησης μετατρέπει το σώμα σε εκφραστικό μέσο και την κίνηση σε γλώσσα, ισορροπώντας ανάμεσα στη δύναμη, την ευαισθησία, την ένταση και την αρμονία. Στις 11 το βράδυ η ΕΡΤ3 προβάλλει την ταινία του κύριου Παπαβασιλείου «Κάμια νύμφη πεταλούδα». Σε έναν κόσμο που ο χρόνος αλλάζει αυθαίρετα, η σχέση της Πινελόπης και του Ισίδωρου δοκιμάζεται από μια μυστηριώδη εγκυμοσύνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Φτού και βγαίνω.

δουλειές, τους ερωτές τους που περνούν. Κι όταν κατεβαίνουν τους ξεχνώ και με ξεχνούν.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Cheers. Cheers. Πώς λέμε στο πατρίδα, στην υγειά σου, στην κοιλιά σου.

Μονάχα η τύψη σου μας έχει φάει η ντροπή με το κουτάλι.

0: feeling very confident now.
1: Όχι, βέβαια, βγάλεις τώρα εσύ.
2: Σταμάτησε, είναι ακόμα τα...
3: Η ώρα είναι 5.

0: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
1: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό. Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην R3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι, στην R3.
5: Και στο διαδίκτυο airteco.gr.

νησιά εφτά. Εγώ τότε κοιμόμουνα στο φως του 21. Και 60 χρόνια αργότερα σε βρήκα στα

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τα χρόνια που θα έρθουν τα έχουμε και όλα ζήσει σε βαθιά σιωπή. Νυχτώνει πάνω στην πόλη. Ετοιμάσου. Μεταναστεύουμε σε άλλα τοπία, ταξιδεύοντας μέσα στα νεύρα ενός γέρου πλάτανου, στο κελάρισμα του νερού, στην παιδική αθωότητα.
2: Η φωνή που ακούστηκε είναι του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, στην ποίηση του οποίου αφιερώνεται το σημερινό εντευκτήριο ιδεών που αρχίζει αμέσως.

Ευκτήριο Ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

Αφορμή για το σημερινό αφιέρωμα του Εντευκτηρίου Ιδεών στον Δημήτρη Δασκαλόπουλο, ο συγκεντρωτικός τόμος «Τα χρόνια που θα έρθουν», ποίηματα 1958-2018, που κυκλοφόρησε το 2022 από τις εκδόσεις Πατάκη.

Γεννήθηκα στην Πάτρα και μάλιστα ισχυρίζομαι ότι η επιβίωσή μου στη νεανική μου ηλικία, μάλλον στην νηπιακή μου ηλικία, οφείλεται στην αστοχία των Ιταλών αεροπόρων που βομβάρδισαν την Πάτρα το 40 και μία βόμβα έπεσε έξω από το σπίτι μας με αποτέλεσμα να πέσει η οροφή και να με βγάλει η μητέρα μου έντρομη στο δρόμο που αντιμετώπισε πληγωμένους, σκοτωμένους, ανθρώπους που ζητούσαν βοήθεια. Μόλις πλέον κηρύχτηκε κανονικά ο πόλεμος, μεταφερθήκαμε στο πατρικό της μητέρας μου, στην Κάτω Αχαγιά. Εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα δημοτικό σχολείο και μετά στο γυμνάσιο γύρισα στην Πάτρα για να προετοιμαστώ για το αναπόφευκτο φροντιστήριο προκειμένου να δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Και το 57 μπήκα στη νομική σχολή και από τότε ήρθα στην Αθήνα και μένω μονίμως πια εδώ, διατηρώντας βέβαια κάποιους δεσμούς με την Πάτρα. Εγώ δεν γνώρισα τον πατέρα μου, ο οποίος πέθανε το 43 όταν εγώ ήμουν 3-4 χρόνων. Υπήρχαν κάποιες προσδοκίες από τους πρεσβύτερους της οικογένειας, δεδομένου ότι ο παππούς μου ήταν δικηγόρος και συμβολογράφος, ο θείος μου ήταν υποθηκοφύλακας στην Πάτρα, ένας άλλος θείος ήταν συμβολογράφος επίσης και υπήρχε μια οικογενειακή ελπίδα ότι θα μπορούσα να πάρω μια θέση υποθηκοφύλακα ή συμβολογράφου στις υπάρχουσες εν ευρία ενία οικογενειακές δουλειές που έκαναν. Αλλά στα χρόνια του Πανεπιστημίου άλλαξε η νοοτροπία μου. Δεν θέλησα να ακολουθήσω αυτές τις εργασίες. Εν τω μεταξύ, ένα κρίσιμο γεγονός ήταν ότι το 1959 πέθανε η μητέρα μου, γεγονός που με ανέτρεψε συναισθηματικά, με αποτέλεσμα σταδιακά να δίνω μαθήματα για να πάρω το πτυχίο, το οποίο το πήρα πολύ αργά. Και επειδή με το θάνατο της μητέρας μου δημιουργήθηκαν και οικονομικά προβλήματα, έκανα μία αίτηση στην Εθνική Τράπεζα και μετά από ένα χρόνο με κάλεσαν και το 62 άρχισα να εργάζομαι στην τράπεζα, στην οποία εργάστηκα επί 35 ολόκληρα χρόνια. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό ότι μεγάλωσα σε επαρχία, διότι μπορώ καλύτερα να καταλάβω και να αισθανθώ ως μη δεδομένα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σήμερα θεωρούνται από τους νεότερους απαραίτητα και δεδομένα, ό,τι λέμε πρόοδος, τεχνολογία κτλ. Ήταν άλλη ζωή, πιο απλή, με λιγότερες διεξόδους, με λιγότερη διασκέδαση, χωρίς κομπιούτερ, χωρίς τηλεοράσεις. Στα φοιτητικά χρόνια άνοιξε πιο πολύ το μυαλό μου, δηλαδή αν κανείς είναι αυτό που λέει ο Καβάφης φανατικός για γράμματα, υπήρχαν πάρα πολλές αφορμές τα χρόνια εκείνα για να ρουφήξει το τι γινότανε στα πνευματικά και στα καλλιτεχνικά θέματα. Το θέατρο του Κούν, το υπόγειο του θεάτρου τέχνης, τα λαμπρά περιοδικά που κυκλοφορούσαν, η επιθεώρηση τέχνης, η κριτική των Αναγνωστάκητων στη Θεσσαλονίκη, το 63 οι εποχές, το θέατρο του Νίτσου. Επίσης μην ξεχνάμε ότι το 63 παίρνει τον Νόμπελ ο Σεφέρης και αρχίζει μια άλλη αναμόχλευση των ποιητικών πραγμάτων, αν και για τα χρόνια τα δικά μας στο Πανεπιστήμιο το μείζον γεγονός ήταν η εμφάνιση του Ελί 99 με το Άξιον Εστί και τις 6 και μία τύψεις για τον ουρανό, που ήταν μια γενναία ένεση στην μοντέρνα ποιήση που σιγά σιγά είχε αρχίσει να εμπεδώνεται πια στο κοινό, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι τον πόλεμο όλοι οι μοντέρνοι ποιητές θεωρούνται από το ευρύ κοινό συλλήβδιν ως υπερεαλιστές. Αυτά εισέπραξα εγώ από την Αθήνα. Ανακατεύτηκα λίγο και στα συνδικαλιστικά της νομικής για μια χρονιά και εκεί γνώρισα διάφορα πράγματα τα οποία αργότερα θα τα έβρισκα σε μεγαλύτερη έκταση πλέον στη δημόσια ζωή. Δηλαδή το φοιτητικό κίνημα τότε το καθοδηγούσαν άνθρωποι που είχαν τελειώσει, ήταν στο πτυχίο των αντίστοιχων σχολών
και οι οποίοι ήταν τεταγμένοι σε κόμματα και έδιναν τις κατευθύνσεις στο φοιτητικό κόσμο.

άρχισα να γράφω τα πρώτα μου ποίηματα. Την επόμενη χρονιά, το 59, η πανσπουδαστική προκήρυξε έναν πανελλήνιο και πανφοιτητικό διαγωνισμό ποίησης για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Παλαμά. Έστειλα κι εγώ 5 ποίηματα και ό του θαύματος πήρα το δεύτερο βραβείο. Αυτό βέβαια δεν με έκανε να θεωρήσω τον εαυτό μου ότι έγινα ποιητής, απλώς έφερε, θα έλεγα, σε όρους σύγκρισης αυτά που έγραφα εγώ με αυτά που έγραφαν άλλοι συνομήλικοι την εποχή εκείνη. Το 1963, όταν είχα ήδη αρχίσει να εργάζομαι στην τράπεζα, υπήρχε ένας πελάτης μας ο οποίος είχε εκδοτικό οίκο και με παρακίνησε ότι θα μπορούσε να μου τυπώσει τα ποίηματα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια συλλογή η οποία πέρασε έτσι εν κενό. Ετοίμαζα εντωμεταξύ νέα ποιητική συλλογή, αλλά μεσολάβησε η δικτατορία και προς τα τέλη της δικτατορίας, όταν είχαν αρχίσει να δημοσιεύουν όλοι οι συγγραφείς μας, έβγαλα κι εγώ μια νέα ποιητική συλλογή και μετά τα αυτά συνέχισα να γράφω. Το 76 άλλη συλλογή, το 78 άλλη συλλογή, το 81 άλλη συλλογή και εκεί πάνω στην ποιητική αυτή παραγωγή στράφηκα προς τις βιβλιογραφίες, που ήταν μια ιστορία για την οποία ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε είχα προγραμματίσει κάτι. Απλώς θέλω να αναφέρω ότι στα χρόνια της δικτατορίας, ως προσωπική μου αντίδραση και προσωπική μου ανακούφιση απέναντι στο καθεστώς, είχα αρχίσει να συντάσσω μία μελέτη για το ημερολόγιο καταστρώματος Β' του Σεφέρη, μια συλλογή που θεωρώ ότι είναι η πιο πολιτική, γιατί αναφέρεται στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής και στην εξόριστη τότε ελληνική κυβέρνηση. Και εκεί διαπίστωσα ότι ο Σεφέρης είχε μια υπερδραστηριότητα και στην Αίγυπτο και στην Νότιο Αφρική όταν ήταν. Δηλαδή έγραφε στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά, έβγαλε για πρώτη φορά στο Κάιρο τις δοκιμές του, έβγαλε το ημερολόγιο καταστρώματος Β' σε φωτοτυπία των χειρογράφων του, μετείχε σε διάφορες εκθέσεις αντιστασιακές κτλ. Μαζί με άλλους εξέδωσαν τα κριτικά του Σικελιανού στο Κάιρο. Υπήρχε μια υπερδραστηριότητα με εκδόσεις, ανάτυπα, δημοσιεύσεις κτλ. Και θεώρησα ότι έπρεπε αυτά τα πράγματα να τα δω για να ενισχύσω τη μελέτη.

έτοιμο. Μετά από αυτή την απόφαση έπρεπε κάπου να απευθυνθώ και κατέληξα στη Μαρό της Εφέρης και από εκεί και πέρα πλέον εγκατέλειψα τη μελέτη και επιδόθηκα στην βιβλιογραφία του Σεφέρη, η οποία κυκλοφόρησε το 1979 με τίτλο «Εργογραφία Σεφέρη» και μάλιστα την υποτίτλησα ως «Βιβλιογραφική δοκιμή», γιατί ήταν μια περίεργη, θα έλεγα, στη δομή της βιβλιογραφία, οποία ίσως και γι' αυτό το λόγο προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Βέβαια ήταν πολύ κοντά, πριν από 8 χρόνια είχαν αρχίσει να εκδίδονται ανέκδοτα κείμενά του, τα ημερολόγια κτλ. Βγήκαν οι δοκιμές πια σε 2 τόμους επιμελημένους από τον Σαββίδη. Υπήρχε δηλαδή ένα κλίμα πρόσφορο μελετών για τον Σεφέρη. Και από εκεί και πέρα ασχολήθηκα με τη βιβλιογραφία του Σκελιανού. Ασχολήθηκα με τη βιβλιογραφία του Κατσίμπαλη, που είναι συγγενής και παράλληλη βίη με τον βίο του Σεφέρη. Και μετά άρχισα να κάνω διάφορες επιμέλειες, δηλαδή την αλληλογραφία Σεφέρη Μαλάνου, την αλληλογραφία Κατσίμπαλη Σεφέρη, που βγήκε σε 2 τόμους, και ταυτόχρονα να δημοσιεύω μελετήματα για πρόσωπα, θέματα και ακόμη και περιοδικά λογοτεχνικά. Παράλληλα με όλα αυτά, ετοίμαζα ήδη από το 70 τόσο ένα σεμνό, θα έλεγα, συμπλήρωμα στη βιβλιογραφία του Καβάφη, από εκεί που την είχε σταματήσει το 43-44 ο Κατσίμπαλης. Εκείνα τα χρόνια γνωρίστηκα με τον Γιώργο τον Σαββίδη και τη γυναίκα του Λένα, ο οποίος ως γνωστόν είχε το αρχείο τότε του Καβάφη, και μου είπε ένα συμπλήρωμα να κάνουμε μια βιβλιογραφία εξ αρχής. Εγώ, χωρίς να προϋπολογίσω το τι σήμαινε αυτό το πράγμα, δέχτηκα αυτή την πρόκληση, πρόταση. Η βιβλιογραφία Καβάφη με απασχόλησε 25 ολόκληρα χρόνια.

Αυτή η βιβλιογραφία λοιπόν, η οποία θεωρήθηκε μείζον γεγονός, μου προσπόρησε και δύο τίτλους πανεπιστημιακούς. Το 2006 με ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα φιλολογίας το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο, και το 2010 το Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: από τα γράμματα στον Ερμόλαρο, 7ο και τελευταίο γράμμα. Χρειάζεται πάντα μια σκηνοθεσία για να επικοινωνήσουμε. Περιμένω τον υποβολέα να γυρίσει σελίδα, να μορμηνέψει, να απαλλαγώ από τούτα τα λόγια. Κατάλαβε πως δεν μιλώ για πράγματα ξένα, παραμύθια της Ανατολής ή γοτθικές χρονογραφίες που κόπρισαν τις ρίζες μας. Η δική σου φωνή προβαίνει καθαρή, σαν κάταση προς νησιώτικο στίχος. Και εμείς συζητάμε να ξαναγεμίσουμε τις φλέβες με αίμα, να ξεμπλέξουμε το δίχτυ όπου πιάστηκε το φως και ο έρωτας. Στο άθροισμα ολόκληρης ζωής ψάχνουμε για τις μονάκριβες μέρες, ψάχνουμε τις μέρες που θα ταιριάσουν τις ώρες στα μέτρα της ψυχής. Να λέμε τη λέξη θάλασσα και να ορμάει κύμα μινοϊκό στις ακρογιαλιές της Εύβοιας ταξιδεύοντας τα μαδημένα φτερά του Ίκαρου. Να λέμε τη λέξη πατρίδα και να παίρνουν φωτιά οι ντάπιες της Ίδρας. Για την ώρα ας μείνουμε όπως είμαστε. Ό,τι έγινε χτες, προχτές, χιλιάδες χρόνια πριν, θα συμβεί πάλι. Ο χρόνος είναι ποτάμι δίχως πηγές και κήτη, φίδι που τρώει την ουρά του. Μέσα σε αυτό τον κύκλο Ερμόλα, σαν τα μόνο άθικτο, σαν ασύλλητο τάφο.
1: Τα χρόνια που θα έρθουν. Τα χρόνια που θα έρθουν έχουν ένα πρόσωπο που δεν μας μοιάζει. Λιγότερα δέντρα, περισσότερες σκιές, αναποφάσιστα ποτάμια και βουρκωμένες θάλασσες. Μόνο τα δάχτυλα κρατούν σφιγμένη τη δική τους αμετάφραστη γλώσσα και οι ψήθυροι στους κλειστούς χώρους θυμίζουν πώς γεννιέται ένα λουλούδι. Τα χρόνια που θα έρθουν τα έχουμε κιόλας ζήσει σε βαθιά σιωπή. Νυχτώνει πάνω στην πόλη. Ετοιμάσου. Μεταναστεύουμε σε άλλα τοπία, ταξιδεύοντας μέσα στα νεύρα ενός γέρου πλάτανου, στο κελάρισμα του νερού, στην παιδική αθωότητα. Τα χρόνια που θα έρθουν με μια γεύση στάχτης στις μέρες τους πάνω από τα ερείπια της πόλης, τροφή για την αξίνα του αρχαιολόγου, είναι γηγενή και αταξίδευτα στις νύχτες του φεγγαριού. Τα χρόνια που θα έρθουν πάνω από τα ερυπωμένα μας βλέμματα δεν θα θυμούνται τους κλειστούς χώρους και τα κορμιά μας ακυβέρνητα στις νύχτες του φεγγαριού. Τα χρόνια που θα έρθουν πάνω από την προϊστορική ζωή μας, μικρά λουλούδια στη λισμονιά της καινούργιας αγέροχης μέρας. Τα χρόνια που θα έρθουν, τυφλά και ανονήρευτα από το πλατάγιασμα μιας παγωμένης φτερούγας. Τα χρόνια που θα έρθουν, έφτασαν.

0: Ο συγγραφέας Κώστας Λογαράς μιλά στο Ενδευκτήριο Ιδεών για την ποίηση του Δημήτρη Δασκαλόπουλου.
1: Δημήτρη Δασκαλόπουλου, τα χρόνια που θα έρθουν. Ποίηματα 1958-2018. Φαντάζομαι ότι το πρόσφατο αυτό βιβλίο του ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος θα το χάρει και περισσότερο από όλα τα άλλα του. Κριτικά κείμενα, βιογραφίες, μελέτες και δοκίμια, βιβλιογραφίες και άλλα για τα οποία έχει βραβευτεί και για τα οποία έχει κατακτήσει περίοπτη θέση στο χώρο των ελληνικών γραμμάτων. Αυτή όμως η συγκεντρωτική συλλογή, εξαιρετικά καλέσθητη και φροντισμένη, συσσωματώνει όλα τα ποιητικά του βιβλία που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα. Όπου μπορεί ο αναγνώστης να παρακολουθήσει την εξέλιξη του ποιητή Δασκαλόπουλου στο χώρο της ποιητικής του δημιουργίας. Ποιήματα που αποτυπώνουν την πορεία του σπουδαίου αυτού εργάτη της τέχνης. Χαμηλή τόνη και ευαισθησία, αλλά με εσωτερική ένταση, όπως ακριβώς πορεύεται στη ζωή του ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος. Ποιήματα που αποπνέουν το ήθος μιας ζωής και μιας εποχής. Ζήδωρα ποιήματα που ομολογούν καταφατικά τη ζωή και άλλα σαν τρυφερά ήπια βλέμματα. Μόνο εσύ μπορείς να σταθείς στο φως, διάφανη και ωραία, γυμνή σαν την απέδευτη καρδιά την ώρα της κρίσης. Μόνο εσύ μπορείς να σταθείς στο φως, ιδανική και ευγενής, αθώα, σαν σκέψη που δεν συλλάβει σε την αδικία. Ποιήματα που μυρίζουν χώμα και θάλασσα και μυρωδιές από κήπους κάποτε θαλερούς. Αναζητήσαμε στην άκρη του πελάγου, με βουρκωμένα μάτια, την άλλη πλευρά της ζυγαριάς, το ταπεινό ψαροχώρι στη διχάλα των βράχων. Από τα ποιήματα του Δημήτρη Δασκαλόπουλου αναδύονται μορφές ανθρώπων που δεν υπάρχουν πια. Ξαναζωντανεύουν και κάνουν αισθητή την παρουσία τους, τόσο εναργείς και τόσο ακέραιοι. Μου άρεσαν πάντα οι επιστροφές στα χώματα, στους ορίζοντες που γέννησαν την ψυχή μου. Και τώρα που κάθομαι σιωπηλός και αδέξιος ανάμεσα σε τεράστιους λευκούς τείχους, αισθάνομαι την ανάσα αυτών που έφυγαν να περνά σφυρίζοντας πάνω από καρπισμένα στάχια. Περιτρέχεις τους στίχους και μέσα σου καταλαγιάζει η οχλοβοή, η αδιόρατη απειλή που κατακυριεύει την ψυχή σου. Ποίηματα που αποπνέουν τον έρωτα και καταγράφουν την αγάπη. Κάποια απογεύματα στον κεραμικό και άλλα τολμηρά για τον καιρό τους, όπως η Οδή στο Θεόφιλο Καΐρη, γραμμένο το καλοκαίρι του 67 με ευθείες βολές κατά της Χούντας. Με εντυπωσιάζει η εσωτερική πορεία που προϊόντος του χρόνου ανοιχνεύεται στις ποιητικές δημιουργίες του Δημήτρη Δασκαλόπουλου. Παραθέτω ένα τέτοιο ποίημα από τη συλλογή Αλφαβητάρη του 1976. Τίτλος επίσημη. Πρόσωπο φαγωμένο από τη δοσοληψία, τυφλό και αθέατο, σαν τον υποβολέα. Μορφή οξυδωμένη από τη συναλλαγή, σφιγμένο μαύρο ρούχο νεκροθάφτη. Μην αποστρέφεις τον καθρέφτη. Τον γνώρισες καλά τον χαμελέοντα, υποκριτή αστέ μου. Τα ριχευμένα νεόπλουτέ μου. Σε κάθε περίπτωση απολαμβάνεις ποίηματα που το μήνυμά τους φτάνει ως εσένα. Μπορείς να κουβεντιάζεις μαζί τους χωρίς τον δυσπρόσιτο ερμητισμό που κόβει κάθε γέφυρα επικοινωνίας και σε απομακρύνει από τον ποιητικό λόγο. Τα ποίηματα του Δασκαλόπουλου έρχονται από μια εποχή διαφορετικού ύφους και ήθους για να θυμίσουν όχι νοσταλγικά τρόπους, χρόνους, αισθήματα, ανθρώπινες καταστάσεις. Με τολμηρές εικόνες που παραμένοντας διαχρονικές μοιάζουν να αποτελούν πηγή ζωής και έμπνευση. Με χέρι δανεισμένο από κορμό ελιάς, ο γέροντας έτρωγε αργά με το καλέμι την νιόκοπη φλούδα. Από τα ποίηματα της Νέκιας 1978. 1978. Ο προβληματισμός στην ώρα του. Οι ευαίσθητες κεραίες του ποιητή εντοπίζουν το πρόβλημα και εστιάζουν σε αυτό. Κι άλλο ένα ποίημα από τη συλλογή «Γράμματα στον Ερμόλαο» 1981. Δηλώνει έγκαιρα και αυτό όχι μόνο την εποχή, αλλά και τη στάση του ποιητή απέναντι στα πράγματα. Πώς να σου γράψω. Οι λέξεις που μου απόμειναν μυρίζουν σφαγείο. Τις αποθέτω με τρυφεράδα στο χαρτί, μα εκείνες αφορμίζουνε και στάζουν αίμα, όπως οι τρυπημένες παλάμες του εσταυρωμένου.

0: Θα ακούσουμε τώρα τους χαιρετισμούς, τα μηνύματα που έστειλαν η Νόρα Αναγνωστάκη και ο Τίτος Πατρίκιος στην εκδήλωση η οποία οργανώθηκε το 2003 στο Underground Εντευκτήριο προς τιμήν του Δημήτρη Βασκαλόπουλου.
1: Δημήτρη μου, πολλοί θα επιθυμούσαμε, ο Μανώλης και εγώ, να παρευρεθούμε στη τιμητική γιορτή που διοργάνωσε για σένα αυτό το αϊκίνητο πλάσμα που ακούει στο όνομα Γιώργος Κορδομενίδης. Αλλά ξέρεις πως δεν γινόταν. Κρίμα, γιατί θα ήταν μια ευκαιρία να δούμε τη Θεσσαλονίκη μας και πολλούς καλούς φίλους που μας έχουν λείψει. Τι να πρωτοπώ για σένα. Αυτό που θαυμάζω σε σένα, Δημήτρη, είναι ότι κατάφερες, αν και βιοπαλαιστής, να μην σφαταλίσεις το χρόνο σου και να γίνεις ένας από τους ελάχιστους βαθείς γνώστες της νεοελληνικής γραμματείας. Και λέω βαθείς, διότι γνώση χωρίς κριτική οκτιδέρκεια και ποιητική ευαισθησία είναι κενή περιεχομένου. Πιστεύω ότι η αληθινή παιδεία σου οφείλεται στην τριπλή σου ιδιότητα, του ποιητή, του κριτικού και του βιβλιογράφου. Δεν μοιάζεις καθόλου βέβαια με εκείνον τον στερημένο σοφό του Ζαχαρία Παπαντονίου, που τον φώταει το τετράσοφο λιχνάρι, ξέρεις. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που εκτιμά και γεύεται όλες τις χαρές της ζωής. Και επειδή είσαι και ένας άνθρωπος με χιούμορ, μιλήχιος, ευγενής και άκακος, νομίζω ότι δικαίως είσαι αξιοδάπητος. Ευτύχησες να έχεις σύντροφο αντάξιά σου σε όλα τη Μαρία, τη Χερέ. Εγώ, τη Μαρία και σένα σας αγαπώ ξεχωριστά. Ξεχωριστά τον καθένα, αλλά συγχρόνως και τους δυο μαζί σαν ζευγάρι. Γι' αυτό άλλωστε και σας πάντρεψα. Φαντάζομαι ότι θα μιλήσουν άλλοι για το έργο σου. Εύχομαι λοιπόν να περάσετε καλά και αυτή η γιορτή να σας μείνει αλυσμόνητη.
2: Λέμε συχνά ότι η κριτική μπορεί να γίνει ο χειρότερος εχθρός της φιλίας, όπως και η φιλία ο χειρότερος εχθρός της κριτικής. Γιατί τους φίλους μας δυσκολευόμαστε να τους κρίνουμε, αλλά και καμιά φορά κρίνοντας χάνουμε τις φιλίες. Είναι ένα πράγμα που δεν το κινδυνεύει κανείς ποτέ να το έχει όταν μιλάει για τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο. Γιατί η φιλία είναι πάντα μεγάλη, αλλά και η κριτική, όση κριτική κι αν κάνει κανείς στο έργο του, θα είναι πάντα θετική. Και θα έλεγα είναι τόσο πολυσχηδές και μεγάλο το έργο του Δασκαλόπουλου, που καμιά φορά ξαφνιάζεσαι όταν ξαναβλέπεις τα βιβλία του, αλλά ποτέ δεν κουράζεσαι να τα διαβάζεις. Με τελευταίο το μεγάλο έργο που έκανε από κοινού με την σύντροφό του, την Μαρία Στασινοπούλου, για τη ζωή και το έργο του Καβάφη, που πραγματικά το διάβασα σαν αστυνομικό μυθιστόρημα. Αλλά εκτός από μελετητής, βιβλιογράφος, στοχαστής, πεζογράφος, ο Δασκαλόπουλος είναι κυρίως ποιητής. Και λέω είναι κυρίως ποιητής γιατί ένας ποιητής μένει όταν μένουν στο μυαλό σου δικοί του στίχοι. Και σε μένα έχουν μείνει πάντα στίχοι του Δασκαλόπουλου στην μνήμη μου, όπως από ένα από τα ωραιότερα ποίηματά του που λέγεται «Τα χρόνια που θα έρθουν», και θα σας διαβάσω μερικούς στίχους, όχι μόνο εκείνους που θυμάμαι, αλλά και εκείνους που ξαναβλέπω τώρα και μου αρέσουν πάρα πολύ. Διαβάζω λοιπόν. «Τα χρόνια που θα έρθουν έχουν ένα πρόσωπο που δεν μας μοιάζει. Λιγότερα δέντρα, περισσότερες σκιές, αναποφάσιστα ποτάμια και βουρκωμένες θάλασσες. Μόνον τα δάχτυλα κρατούν σφιγμένη τη δική τους αμετάφραστη γλώσσα και οι ψήθυροι στους κλειστούς χώρους θυμίζουν πώς γεννιέται ένα λουλούδι. Τα χρόνια που θα έρθουν τα έχουμε κιόλας ζήσει σε βαθιά σιωπή». Και το ποίημα τελειώνει με τούτους τους στίχους. «Τα χρόνια που θα έρθουν έφτασαν».

Μιστράς. Οι κλαγιές των όπλων, οι κραυγές στα ποδοβολητά των αλόγων, θαμμένα στο πρωινό χορτάρι και τις μαργαρίτες που υποδέχτηκαν τα βήματά μας. Το παρελθόν χωνεύτηκε στους ροζιασμένους κορμούς των δέντρων, στα μισόλογα των γερόντων, στο λογισμό της αστερωμένης νύχτας. Έρημα τα παλάτια και οι εκκλησίες, περάσματα του ανέμου. Ποιος θυμάται τις αργυρώνητες εξουσίες? Οι τουρίστες φωτογραφίζονται με μικρά ξενόγλωσσα επιφωνήματα. Το άλλο πρωί έστρωσε τραπέζι κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο η αγγελική παλαιολογίνα και μας διηγήθηκε παλιές ιστορίες, κυνηγώντας με δίχτυ τον άνεμο, θανάτους, θριάμβους, προδοσίες, τυφλώσεις, εξορίες και καρατομήσεις από Τούρκους και Σαρακινούς, Εαμίτες και Χίτες. Η αγγελική παλαιολογίνα, χείρα Δημητρίου Παλαιολόγου. 2 χρόνια ακόμη για να βγει στη σύνταξη του ΟΓΑ. Τα σιγανά ποτάμια. Τα σιγανά μονοσύλλαβα ποτάμια κυλούν τα νερά τους ανάμεσα στα μαύρα και τα άσπρα τετράγωνα των σταυρολέξεων. Όταν είναι ήρεμα, κατεβάζουν νερά χαριτωμένα και όταν πεισμώσουν, αποκαλύπτουν πέτρες, χώματα και πνιγμένους. Το ξέρουν καλά πως δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν Δούναβης, Αμαζόνιος, Νείλος, ούτε καν Πηνιός. Πάνω τους καθρεφτίζονται τόξα από πολύπαθες λιγαριές, γέφυρες και σύννεφα. Κάποτε στην ακροποταμιά τους κάθονται γέροντες, αναπολώντας τη χαμένη πατρίδα ή τη βουβή αγάπη. Κι άλλοτε νύμφες, σάτυροι και γυμνές Αμαζόνες. Μου αρέσουν πολύ αυτά τα σιγανά ποτάμια, τα μονοσύλλαβα και δυσέβρετα που επιβιώνουν στα σιβηλικά σταυρόλεξα, όπως ακριβώς επιζούν οι στίχοι παλαιών ποιητών στη μνήμη των νεωτέρων. Και όταν αρχίσει να χαμηλώνει το φως και όταν θαμπόσουν οι αναμνήσεις, τα σιγανά ποτάμια ξέρουν πώς να εγκαταλείψουν το πέλαγος και να στραφούν προς τα μαύρα νερά του Αχέροντα.

0: Η κριτικός της λογοτεχνίας Βαρβάρα Ρούσου μίλησε στο Εντευκτήριο Ιδεών για το ποιητικό έργο του Δασκαλόπουλου.
1: Από τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο γνωρίζουμε κυρίως τα σημαντικότατα βιβλιογραφικά και ερευνητικά του πονήματα, επειδή έχουν υπάρξει για πολλούς από εμάς εμβληματικό έργο υποδομής. Φαίνεται λοιπόν ότι τίνουμε να λησμονήσουμε την άλλη πλευρά του, την ποιητική. Κι όμως, 9 ποιητικές συλλογές, ολόκληρο το ποιητικό του έργο, περιλαμβάνονται στη δεύτερη συγκεντρωτική του έκδοση που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2022 με τίτλο «Τα χρόνια που θα έρθουν, ποίηματα 1963-2018». Ο τίτλος υποδεικνύει την κυριαρχία του χρόνου, αλλά αφήνει ανοιχτό τον ίδιο τον ποιητικό λόγο να ταξιδεύει μεταφέροντας το δημιουργικό στίγμα του ποιητή. Τα χρόνια που θα έρθουν, τα έχουμε κιόλας ζήσει σε βαθιά σιωπή. Τα χρόνια που θα έρθουν, έφτασαν. Το 1963 ο Δασκαλόπουλος κυκλοφορεί την πρώτη του συλλογή «Απόπλους», ένας απόπλους στο μακρύ ταξίδι της ποίησης, σε ηλικία 24 ετών, υπό την επίδραση που ως νεαρός δέχεται από τις αναγνώσεις του και βέβαια από το πολιτικό κλίμα της εποχής. Την πρώτη εκείνη νεανική ποιητική έξοδο του 1963 ακολούθησαν άλλες 8 έως τα ιστερόγραφα του 2018. Για ένα συστηματικό, διεισδυτικό και επίμονο μελετητή κυρίως του Σεφέρη και του Καβάφη, η συγκρότηση της προσωπικής ποιητικής φωνής αποτελεί έναν άθλο, μια διαρκή αναμέτρηση με τα ποιητικά μεγαθύρια, ώστε να μην υπάρχει απλή μίμηση ούτε άνισος διφωνικός λόγος. Ο σταθερός τόνος που διακρίνει τα δοκίμια του Δασκαλόπουλου, από το κοστοχασμού, επεξεργασίας και διορατικότητας, διατρέχει και τα ποίηματά του. Εσωτερικεύοντας το κλίμα της εποχής του, συναρμόζοντάς το με τα ιδιαίτερα προσωπικά του βιώματα, εγγεγραμμένα σε μια μακρά περίοδο αναταραχών και αλλαγών, ο Δασκαλόπουλος παρακολουθεί στα δύσκολα χρόνια του μεταπολέμου, στη δικτατορία και στα μεταπολιτευτικά χρόνια, τα αδιέξοδα και τις αγωνίες που εγκλωβίζουν τα υποκείμενα ή και τα οδηγούν σε μια απορριμματική στάση μπροστά στη διαρκή ακύρωση. Αφηγηματικός χωρίς να πεζολογεί, καθώς διατηρεί συστηματικά εμπρόθετα την αίσθηση του στίχου που το εύρος του δεν φορτώνεται και η παύση του σημαίνει. Πιστός στον ελεύθερο στίχο των μεταπολεμικών, διατηρεί την κρυμμένη επεξεργασία του ρυθμού, αθέατη στην επιφάνεια, ορατή στην προσεκτική ανάγνωση κατά την καβαφική στιχουργική λογική. Πολιτικός χωρίς αγκυλώσεις και αγκιστρώσεις, χωρίς την αγκύρωση στις χαμένες πολιτικές ευκαιρίες, διαχειρίζεται νυφάλια και αποστασιοποιημένα ό,τι αποκαλείται ήττα και παρά τις αρνητικές εμπειρίες καταφάσκει στη ζωή. Συνειρμικός χωρίς κρυπτικότητα, υποκειμενικός τόσο όσο απαιτεί το αίτημα συνάντησης με την ή τον αναγνώστρια αναγνώστη. Νομίζω ότι η γραμματολογική αυτοτοποθέτηση του Δασκαλόπουλου στη δεύτερη μεταπολεμική γενιά, όπως αναφέρει ο ίδιος στο πιστόφυλλο αυτής της συγκεντρωτικής έκδοσης, και δεν έχουμε λόγο βάσει της ποιητικής του να το αρνηθούμε ή να το ανατρέψουμε, δεν θα πρέπει να λειτουργεί περιοριστικά στην ανάγνωσή μας. Παρόλα τα κοινά γνωρίσματα με τους λοιπούς εκπροσώπους αυτής της γενιάς. Ο Δασκαλόπουλος, αναμφίβολα, είναι ένας ποιητής και του σήμερα.

Ήχος πλανόδιος μαζίτητες πραμάτιες στάλαξε στις χορταριασμένες πέτρες, χλωμός σαν φλόγα καντιλιού μπρος στην ωραία πύλη. Τα διανό πιθάρι ξεχύλισε σιωπή. Κτερίσματα νεκρών στολίζουν την ψυχή μας. Και μια φωνή ανεξαγόραστη τόσους αιώνες. Οι λέξεις δεν μας προστατεύουν, Ερμόλαε. Είναι μια καταραμένη μεταμφίεση. 24 κουρέλια με χοντρές ραφές, αδέξια μπαλώματα σε προδοτικό πανοφόρι. Θυμάσαι τον ερυπωμένο ταρσανά στις αλικές. Θυμάσαι τα ξύλα που κούρνιαζαν σαρακοφαγωμένα, αταξίδευτα ναυάγια της στεριάς. Ψηλά στα δοκάρια της οροφής κρέμονταν μαραγκιασμένα ρόδια. Τα παράθυρα είχαν βλαστήσει σκουριασμένες πρόκες και κάθε τόσο στρίβανε από ανατολή σε δύση. Άνοιγαν και έκλειναν τρίζοντας, άνοιγαν και έκλειναν, όπως οι αηδημήτριδες στον ήλιο. Έτσι και οι λέξεις. Πώς να τα πω όλα αυτά? Πώς να τα συντηρήσω σε μικρά χάρτινα φέρετρα? Υπάρχουν κι άλλες δύσκολες στιγμές, μπερδεμένο κουβάρι που δεν περνά τη μύτη της βελόνας. Νύχτες παγωμένες του 48, να χτυπούν τα πολυβόλα και ο ουρανός μια άσπλαχνη συναστεριά. Όλα αυτά άραγε τα κουβαλάμε μέσα μας ή μήπως μας έρνουν δεμένους εκείνα. Ας ποτιστούν οι λέξεις με δάκρυα και αίμα, να φυτρώσουν άλλα νοήματα, να δώσουν απαγορευμένους καρπούς, να μας τυλίξουνε μανεμική και αντάρα, για να μπορούμε να λέμε τη λέξη «καλημέρα» και να ανατέλουμε τον ήλιο.

Στη σημερινή εκπομπή χρησιμοποιήθηκαν και αποσπάσματα από την τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ «Μονόγραμμα» του Γιώργου και της Ηρός Σγουράκη.

ενδευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

η μουσική που ακούγεται στην έναρξη και στο τέλος της εκπομπής είναι του Γιώργου Καζαντζή. Τεχνική επιμέλεια Αγγελική Μπρέλου.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Σουφούλη κάνει πρεμιέρα η παράσταση Γιαννούλης Χαλεπάς, η κοιμωμένη μου, σε σκηνοθεσία Γιώτας Αλεξοπούλου. Το έργο φωτίζει τη συγκλονιστική ζωή του σπουδαίου Έλληνα γλύπτη από τη δημιουργία της εμβληματικής κοιμωμένης έως τα χρόνια της σιωπής, του εγκλισμού και της δύσκολης επιστροφής στην Τίνο. Στο Σινένα Ταλή προβάλλεται η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ, «Πικρές γιορτές». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο σενάριό του, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δυο τους. Στο Φράγμα της Θέρμης εμφανίζονται ο Παντελής Θαλασσινός και οι Μανεριτζίδες και μαζί τους θα τραγουδήσουμε επιτυχίες που αγαπήσαμε. Στο Θέατρο Κήπο ανεβαίνει στη σκηνή ο Δημήτρης Σταρόβας και η Σταρόβας Band για μια αυθεντική ροκ βραδιά. Στη Μονή Λαζαριστών διοργανώνεται το Vike High Fest. Σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής παράδοσης συναντιούνται επί σκηνής, παρουσιάζοντας αυθεντικούς ήχους, ρυθμούς και τραγούδια που αναδεικνύουν τον πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα μουσικό ταξίδι σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τον Πόντο και την Κρήτη έως την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα νησιά. Η ακροβατική παράσταση Ocean of Motions παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μέσα από εναέρια ακροβατικά, χορογραφημένη κίνηση και ποιητική αφήγηση, η παράσταση της ομάδας αιώρησης μετατρέπει το σώμα σε εκφραστικό μέσο και την κίνηση σε γλώσσα, ισορροπώντας ανάμεσα στη δύναμη, την ευαισθησία, την ένταση και την αρμονία. Στις 11 το βράδυ η ΕΡΤΡΙΑ προβάλλει την ταινία του κύριου Παπαβασιλείου «Κάμπια νύμφη πεταλούδα». Σε έναν κόσμο που ο χρόνος αλλάζει αυθαίρετα, η σχέση της Πινελόπης και του Ισίδωρου δοκιμάζεται από μια μυστηριώδη εγκυμοσύνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
2: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αφιερωμένο στην ποίηση είναι το σημερινό υλικό ονείρων και οι στίχοι που θα μοιραστούμε μαζί σας έχουν την υπογραφή ενός ανθρώπου που σε μια μακρά και σπουδαία διαδρομή υπηρέτησε την τέχνη ως κορυφαίος ηθοποιός, ως δάσκαλος υποκριτικής, αλλά και ως λογοτέχνης με μια θαυμαστή σεμνότητα αλλά και συνέπεια σε επιλογές που αποκαλύπτουν μια πολύπλευρη, ανήσυχη και εξαιρετικά ταλαντούχα προσωπικότητα. Η ποιητική συλλογή από την οποία θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό έχει τίτλο «Αφύλακτη διάβαση», την υπογράφει ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας Άγγελος Αντωνόπουλος και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αιώρα.

Περπατάγαμε χρόνια και διψάσαμε. Βρήκαμε το νερό της βροχής μαζεμένο στις πατημασιές των αλόγων και καθώς γονατίσαμε να πιούμε στο ήρεμο το λαμπικαρισμένο το νερό, είδαμε τις μορφές μας αυλακωμένες από την περιπέτεια. Ακούρευτοι και αξύριστοι από αιώνες, με περικεφαλές αυλακωμένες από την περιπέτεια. Ακούρευτοι και αξύριστοι από αιώνες, με περικεφαλές, με σαρίκια, με τραγιάσκες, με ημίψηλα

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

Αγρίεψε ο καιρός και οι θύελλες μας φέρνουν φτερά αγγέλων και περιστεριών. Και στον επόμενο τόνο η ώρα είναι 0 και 1 λεπτό και σκοτώνουνε το Λόρκα. Και στον επόμενο τόνο η ώρα είναι 0 και 2 λεπτά και σκοτώνουνε το Τζεγκεβάρα. Και στον επόμενο τόνο η ώρα είναι 0 και 3 λεπτά και σκοτώνουνε το Λούθερ Κίνγκ. Αγρίεψε ο καιρός. Και λιώνουν οι πάγοι και ουρλιάζουν οι αρκούδες. Και καίνε τα δάση και ο Κρόνος ζητάει ταξιδιωτικά έγγραφα. Ελπίζει ότι κάπου θα βρει ένα λόφο που θα έχει ακόμη δέντρα και γρασίδι να ξαναχτίσει το θρόνο του. Ελπίζει ότι θα βρει ένα ποτάμι με καθαρό νερό, γιατί έχει χρόνια να λουστεί, γιατί ο Αλφιός είναι μολυσμένος. Αγρίεψε ο καιρός. Ακόμη με τη φωτιά του Προμηθέα πορευόμαστε και με τον ύφο

ύφεστο να μαστορεύει τα αλέτρια και τα αμμόνια και τα δόρατα. Και γύρω από τη φωτιά να ζεσταθούμε και να ακούμε ιστορίες για σημεία και τέρατα.

Φύσα βοριά, όλη τη νύχτα συντροφιά θα έχει σε μένα. Θα περπατάω μέσα στο σκοτάδι και θα σου λέω τα μυστικά μου. Τρελάθηκε από το φως η πεταλούδα και κάηκε πάνω στο λαμπόγιαλο. Αν είχε ζήσει λίγο ακόμη, θα είχε περάσει στο όνειρο και θα πετάγαμε μαζί. Φύσα όσο θες, απόψε μέσα στην αντάρα θα μπουν συνομιλίες με τους άγιους του δρόμου, τους αλαφροίσκιου τους περαστικούς και εκείνους που πιάνουνε βάρδια στην κόγχη της αμαρτίας. Θα ακούσεις από στάγματα, από παιδικές ζωγραφιές, μεγάλους κόκκινους ήλιους, χαρταετούς και φυσαρμόνικες, ίστρους ετοιμοθάνατου κλωσάρ, που θα γίνουν σταλαχτίτες και θα λάμπουν στον αιώνα τον άπαντα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η ποίηση του Άγγελου Αντωνόπουλου μας δίνει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα, φίλες και φίλοι. Η ποιητική του συλλογή με τίτλο «Αφύλακτη διάβαση» από τις εκδόσεις «Εώρα» είναι το βιβλίο από το οποίο αντλούμε σήμερα το υλικό μας και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Θα σταθούμε τώρα σε ένα ποίημα που έχει τίτλο «Απολύπινο Θεός». Επαναπατρίζεται συνεχώς, ευθυτενής και απένταρος. Για το παρελθόν του, ως μόνη έξωθεν καλή μαρτυρία, η επίχρηση αλυσίδα του γυλαίκου, που κατέληγε κάποτε σε ρολόι. Αυτό ξεχάστηκε σε κάποιον ενεχειρό δανειστή. Και τα ματογιάλια επίχρησα. Και το γραμμόφωνο με τα σουξέ της χαμένης Αλεξάνδρειας σε ασταθείς περιστροφές. Εκείνη η φορεσιά ακολουθεί χρόνο με το χρόνο την παρακμή του σώματος. Ανεπαρκείς για κάτι σημαντικότερο από ένα τάβλι. Κι έτσι περνάει ο καιρός. Πότε-πότε τραγουδάει την άρια του Ριγολέτο με την κόπωση των πεποιημένων απολογισμών. Ματαιώνονται οι κινήσεις του από την υγρασία του περιβάλλοντος, οδεύοντας καθημερινά προς το καφενείο να συναντήσει τους δύσπιστους ακροατές του. Η μεταμφίεση δεν κατάργησε τις ενοχές.

Απολέστηκαν τα ίχνη σου. Δε σε προσδιορίζουν πια οι μουσικές. Δε σε αποδίδουν. Απέδραμες από τις ιδιωτικές μου υποθέσεις. Το περίγραμμά σου ξεθόριασε ο ήλιος και η βροχή, σαν αφήσα παρελθόντος θειά σου. Κάπου μέσα στις χειρονομίες σου τις απερίσκεπτες, απόλεσες και το μικρό σου όνομα, το βαφτιστικό σου που το χάιδευαν οι υποκορισμοί μου. Τότε που σε εγκυμονούσαν οι προσδοκίες μου. Τώρα οι υπέρηχοί μου σε αρνούνται ως μη συμβατό. Ο φλίσβος της μνήμης σου ακούγεται όλο και πιο ανεπαίσθητα.

Εκεί που περιμέναμε το τρένο, ακούσαμε από το μεγάφωνο πως το δρομολόγιο ματαιώθηκε. Και ενώ είμαστε κάτω από το υπόστεγο, έτσι ασυναίσθητα από αμηχανία, ανοίξαμε τις ομπρέλες μας. Μετά από καιρό, αρχίσαμε να ζωγραφίζουμε στους τοίχους, βαγόνια και ατμομηχανές. Και χωρίς να γίνουμε ποτέ επιβάτες, ζούσαμε με τις επετείους, χωρίς κανένα τρέχον επεισόδιο.

θα φύγω και θα είναι όλα στη μέση. Και ο ρόλος που δεν έφτασε στην πρεμιέρα και το ραντεβού που δεν πήγα και εκείνα που θα περιμένουν τη λύση τους χωρίς εμένα. Και από κάτι που ξέχασα να σου πω, το αδιέξοδο. Και θα είναι όλα στη μέση, γιατί δεν ήξερα πως φεύγω. Έτσι, χωρίς αντίο, γιατί δεν ήξερα πως φεύγω. Και θα έχω παραλείψει να σου πω ευχαριστώ, γιατί δεν ήξερα πως φεύγω.

Εκείνα τα καθόλου τρέχοντα νομίσματα για τις καθόλου τρέχουσες συναλλαγές των σωμάτων μας. Σταγόνες από αίμα και δάκρυ, πάνω σε κόκκινα, κίτρινα φύλλα του φθινοπόρου, που περνάνε ακόμη μπροστά από το παράθυρο του τρένου, καθώς διανύει τις αποστάσεις των ερώτων μας. Τα πουλιά στον τηλέγραφο, ακίνητα, αποσιωπητικά των όσων παραλείπονται.

σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς

Επί των ημερών μου, από τη μεθόριο της ζωής μου, βλέπω πολέμους και πεδία μαχών, φωτισμένους από πυλώνες υψηλής τάσεως, και τρένα φορτωμένα με ανθρώπους που διανύουν φοβισμένες πολιτείες και πάνε για στρατόπεδα συγκέντρωσης, με περιφράξεις υψηλής τάσεως και κρεματόρια υψηλής τάσεως. Και φανατισμένους νεολαίους που καίνε βιβλία στις πλατείες και τον Μπρέχτ να αλλάζει πατρίδα. Επί των ημερών μου, τα κάρα του Δήμου μαζεύουν τους πεθαμένους από τα πεζοδρόμια και ο Σικελιανός με την καραβάνα στην ουρά για συσίτιο. Επί των ημερών μου, από τον εξώστη της πλατείας του Μονάχου ουρλιάζει ο παράφρον Χασάπης, ενορχιστρωμένος με το αφιονισμένο πλήθος, με τις φωνές από τα κολαστήρια και με συμφωνίες του Μπετόβεν. Επί των ημερών μου γκρεμίζεται ο θρίαμβος της Οκτωβριανής Επανάστασης. Επί των ημερών μου δίκες και καταδίκες για τη διαφορετική άποψη. Επί των ημερών μου η Χειροσύμα και το Ναγκασάκι και το μανιτάρι που έκρυψε τον ήλιο μέρα μεσημέρι. Επί των ημερών μου, από το λιχνάρι στον ηλεκτρισμό και από την άμαξα στο διαστημόπλιο. Ο Γκαγκάριν, το γελαστό παιδί μας, χαιρετάει από το διάστημα και ένας άνθρωπος κάνει τα πρώτα βήματα στη σελήνη και το λένε Νίλ Άρμστρονγκ. Επί των ημερών μου, η κραυγή της απόγνωσης από το παράθυρο του πύργου της Νέας Υόρκης που καταραίει. Μια κραυγή για τους Άγιους και τους κολασμένους, για τις πονεμένες ιστορίες του Χάρλεμ. Ο απελπισμένος πιλότος πήρε αυτό το πέταγμα να τον ακούσουν οι μεγάλοι και οι ισχυροί. Πήρε αυτή την τροχιά για να μοιράσει ελπίδες στα παιδιά με τις πρισμένες κοιλιές. Επί των ημερών μου πόλεμοι με χιλιάδες πτώματα στο χώμα και πολέμαρχοι που παίρνουν Νόμπελ ειρήνης. Επί των ημερών μου ο Κινέζος φοιτητής στέκει μπροστά στο τάγκ στην πλατεία Τιανανμέν και μας κόβει την ανάσα και μας στέλνει αισιοδοξία για το μέλλον του κόσμου. Επί των ημερών μου ο καταραμένος της Εκκλησίας του Χριστού και ευλογημένος της Εκκλησίας του Δήμου Νίκος Καζαντζάκης. Ένας αέρας περνάει μέσα από τα κόκαλα των πεθαμένων και τα κάνει φλογέρες και ακούγονται θούρια και ψαλμοί και πεάνες. Επί των ημερών μου η αφήγηση της εικόνας που την είπανε κινηματογράφο, τα μεγάλα ταξίδια στις σκοτεινές αίθουσες, από τη μοναξιά του Σαρλό στους καραϊσκάκηδες που σαμουράι τους λέγανε, από τον Αϊζενστάιν στον Μπέργκμαν και τον Κουροσάβα, η φιλοσοφία και η ποίηση του κάδρου, ο ρυθμός του κόσμου που τρέχει με το καροτσάκι στη σκάλα του Ποτέμκιν.

παράτησε το σώμα του στο πεζοδρόμιο και φύγε. Τα χείλη του σχηματίζουν την τελευταία λέξη για τα ημιτελή και τα ανεκπλήρωτα. Οι τσέπες του χωρίς ταυτότητα. Την πέταξε κάποιο βράδυ που δεν είχε να δηλώσει οδό, αριθμό και πόλη. Η μοναδική κατάθεση στο βιβλίο συμβάντων μιλάει για τη μοναξιά των εξαίσιων επιλογών του.

Οι αυτοίκοοι και οι αυτόπτες μάρτυρες αρνούνται να καταθέσουν. Οι ποιητές ομνίουν για τα επερχόμενα χωρίς περιστροφές. Διαβάζουμε στη σελίδα 39 και με αυτό το μικρό ποίημα θα κλείσουμε την αναφορά μας σε αυτή την εξαιρετική ποιητική συλλογή, φίλες και φίλοι. Άγγελος Αντωνόπουλος, αφύλακτη διάβαση από τις εκδόσεις Εώρα. Υπαίνει τον Μπρι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο Αποστόλης Κοσμόγλου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

Αριστοφάνους, Νεφέλες. Σε μετάφραση Θρασίβουλου Σταύρου και ραδιοφωνική προσαρμογή Ειρήνης Μάρα. Παίζουν οι ηθοποιοί Λόης Καβαγιανού, Τάκης Βουλαλάς, Δημήτρης Βυζάντιος, Θόδωρος Δημήτριεφ, Τρίφων Καραντζάς, Κώστας Κοκάκης, Σπύρος Μαβίδης, Σοφία Μυρμηγκίδου, Δημήτρης Τσούτσης. Στο ρόλο του Στρεψιάδη, ο Θύμιος Καρακατσάνης. Επιλογή μουσικής, Ανακρέων Παπαγεωργίου. Ρύθμιση ήχου, Νίκος Χανιώτης. Μοντάζ, Σωτήρης Αρτινός. Οργάνωση παραγωγής, Δημήτρης Φραγκουδάκης. Παραγωγή, Δίκη Μουνδρέα. Σκηνοθεσία, Στέλιος Παπαδάκης.

0: Βάει, βάει, βάει, αφεντηδία. Μεγάλες που είναι οι νύχτες, ατέλειωτες. Ποτέ πια δεν θα φέξει. Κι όμως πάει η ώρα αφού το άκουσα, κοκόρι. Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Ακόμα και οι δούλοι ροχαλίζουν. Πάει, χάλασε ο κόσμος. Και ο γιος μου δεν πάει πίσω. Στο ροχαλί του πας και πας το κι εγώ να ροχαλίσω. Μα δεν με παίρνει ο ύπνος. Με τσιμπάνε τα χρέη που έχω βάλει για το γιώκα μου. Και αυτός με τις μακριές μαλούρες του τρέχει μαμάξια και όλο άλλο ονειρεύεται. Και εγώ λιώνω που τον βλέπω να τελειώνει ο μήνας. Και πρέπει να πληρώσω τους τόκους για τα χρέη.
1: Ε, παραγέ! Ή εξύπνα, βρε!
0: Ξύπνα και άναψε ένα λίχνο. Δεν φέρει και το τευτέρι μου. Τους τόκους να λογαριάσω. Για να δω σε ποιους χρωστάω. Βάει, βάει, βάει.
2: Να, αφέντη, πάρε, να το τευτέρι σου.
0: Για να δούμε. Στον Μπασία χρωστάω 12 μανές. Γιατί, και για ποιο λόγο τις δανείστηκα, παρακαλώ. Για να αγοράσω το άσπρο άλογο του γιού μου. Καλύτερα να στραβωνόμουνα.
3: Φίλωνα, φίλωνα, στη γραμμή σου, Ζαβολιάρη.
0: Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Ακόμα και στον ύπνο του βλέπει υποδρομίες.
3: Σε ποιο γύρο βρισκόμαστε, σε ποιο γύρο βρίσκονται τα άλογα,
0: Εσύ πάντως εμένα γύρω φέρνεις. Μα ας δούμε που αλλού χρωστάμε. Στον αμνία τρεις μνές για δύο τροχούς στο αμαξιό.
3: Πατέρα, τι έπαθες και όλη τη νύχτα στριφογυρνάς?
0: Κάτι με τσιμπάει στην τσέπη και πετιέμαι.
3: Άσε με λίγο να κοιμηθώ.
0: Κοιμήσου εσύ και θα δεις άμα σου πέσουν όλα τα χρέη στο κεφάλι. Αχ, θα δεις τι έχει να πάθει εκείνη η μεσήτρα που μου προξένεσψε τη μάνα σου. Εγώ ήμουνα μια χαρά χωριά της, γεμάτος λίγδες μέσα στα αρνιά και στα μελίσια. Και μου προξένεψε αρχοντοπούλα μυρωμένη την ανιψιά του μεγακλή, του αριστοκράτη. Κι έτσι ταιριάξανε η δικιά μου η τραγίλα με τη δικιά της ευωδιά απ' τα πατσουλιά.
4: Αφέντη, συμπάθιο μα τέλειωσε το λάδι του λιχναριού.
0: Ποιο λίχνο άναψες?
4: Αυτό που έχει το χοντρό φυτίλι.
1: Το πιο μπεκρύ που πίνει στη στιγμή το λάδι. Άμα σου δώσω μια θα δεις.
0: Που λέτε, παντρευτήκαμε και κάναμε ένα γιο. Και έτσι άρχισε ο τσακωμός για το όνομα και για την ανατροφή του. Η γυναίκα μου ήθελε όνομα αρχοντικό. Να έχει τη λέξη ύπος, ξάνθιπος, καλυπίδης, χάρυπος. Και ονειρευότανε σαν μεγαλώσει ο κανακάρης της να του φορά μακριές πορφύρες. Εγώ ήθελα να τον βαφτίσω Φιδονίδη, όπως λέγανε τον πατέρα μου, και να τον τίνω με σαν μαροσκούτια τσελιγκάδικα. Μα στα στενά συμβιβαστήκαμε, πήραμε μισό από εδώ, μισό από εκεί και το βαφτίσαμε Φιδιπίδη. Και να που στα στενά αυτός μεγάλωσε και αλογοσκόρπισε το βιός μου και τώρα ψάχνω ολονυχτής για κάποιο τρόπο να βρω για να τον ξαναφέρω στο σωστό δρόμο. Σκέφτηκα κάτι, μα πρέπει να τον πείσω να το κάνει. Στάσω να τον ξυπνήσω γλυκά γλυκά. Φίδι, πίδι, πίδι, πιδάκι,
1: γεια μου.
3: Τι είναι, πατέρα?
0: Δώσ' με ένα φιλί, δώσ' με ένα. Και πες μου πως μ' αγαπάς, παιδί μου.
3: Ναι, μα τον αλογόθεο Ποσειδώνα.
0: Όχι, όχι τον αλογόθεο. Αυτή είναι η αιτία της συμφοράς μου. Μα αν μ' αγαπάς με την καρδιά σου, γιέ μου, κάνε ό,τι σου πω.
5: Τι θες να κάνω?
0: Άλλαξε ευθύς τρόπο ζωής. Εσύ είναι να μάθεις όσα θα σε συμβουλεύσω.
5: Και τι προστάζεις?
0: Θα μ' ακούσεις?
5: Ναι, μα το Διόνυσο.
0: Κοίτα το παράθυρο. Βλέπεις εκείνο το σπιτάκι?
5: Βλέπω. Μα αλήθεια, τι είναι αυτό, πατέρα?
0: Είναι εργαστήριο σοφών πνευμάτων. Μένουν εκεί κάτι άντρες που διδάσκουν πως ο ουρανός απάνω είναι φούρνος στρογγυλός και εμείς τα καρβουνά του. Αν τους καλοπληρώσεις, σε κάνουν άξιο πάντα με τα λόγια να νικάς. Είτε έχεις δίκιο, είτε άδικο.
5: Και ποιοι είναι αυτοί?
0: Δεν ξέρω το όνομά τους.
5: Είναι κάτι κουρελίδες, ξυπόλοιτοι, χλωμοί. Είναι ο βλαμμένος ο Σωκράτης και μαζί του ο Κιτρινιάρης ο Χερεφόντας.
0: Μη σαλιαρίζεις, πάψε. Αν νοιάζεσαι για την περιουσία του πατέρα σου, άσε τις υπασίες και γίνε μαθητής τους.
5: Και τι ζητάς να μάθω?
0: Αυτοί οι σοφοί λένε πως έχουν δύο λόγους, το δυνατό και τον αδύνατο. Ο αδύνατος, λένε, υποστηρίζει τ' άδικο, κι όμως νικά το δυνατό.
5: Και λοιπόν?
0: Τον άδικο τον λόγο, αν πας να μάθεις, θα καταφέρω να μην πληρώσω ούτε έναν οβολό από τα χρέη που έκανα για σένα.
5: Πότε? Θέλεις να χλωμιάσω, να χάσω το χρώμα μου και να μην έχω πια πρόσωπο να δω τους φίλους μου?
0: Τότε, μα τη Δήμητρα, από το βιός μου δεν τρώτε πια ούτε εσύ ούτε τα λόγα σου. Να κρεμιστείς, να φύγεις από το σπίτι.
5: Ναι, δεν θα με αφήσει δίχως άλογα ο θείος μου Μεγακλής. Σ' αυτόν πάω, φεύγω.
0: Κι εγώ θα ρίξω, εδώ θα κάτσω. Πρώτα θα προσευχηθώ και ευθύς θα τρέξω στο ερευνητήριο μαθητής να γίνω. Μα γέρος ξεχασιάρης καθώς είμαι, πώς θα μάθω τα στενά μονοπάτια της σκέψης? Πρέπει να πάω.

0: Τι διστάζω. Θα χτυπήσω την πόρτα.
1: Πορτιέρι!
2: Άι στην οργή! Ποιος χτύπησε την πόρτα?
1: Στρεψιάδης Φιδονίδης από το Δήμο Κίκινα.
2: Είσαι αμόρφωτος.
1: Του λόγου σου ποιος είσαι που με λες αμόρφωτο?
2: Είμαι μαθητής του φροντιστηρίου. Κι αν θες να μάθεις, σε λέω αμόρφωτο γιατί αστόχαστα κλωτσάς την πόρτα. Και έκαμες να ξεγλιστρήσει κάποια σκέψη που γεννιόταν.
1: Συμπάθαμε. Μαζό πέρα στα χωράφια. Μα για πες μου, ποια σκέψη σας ξεγλίστρησε?
2: Δεν λέγεται. Μόνο οι μαθητές την ξέρουν.
1: Μα τότε μιλά φοβά. Κι εγώ για μαθητή σας ήρθα.
2: Ωραία, μιλώ. Μα κράτησε το μυστικό. Ο Σοκράτης ρώτησε το χερεφόντα του ψήλου το ποδάρι πόσες φορές χωράει σε ένα πηδημάκου. Επειδή ένας ψήλος τσίμπησε το φρύδι του χερεφόντα και έπειτα πήδησε ως το κεφάλι του Σοκράτη.
1: Και πώς το μέτρησε?
2: Εξυπνότατα. Να, έτσι. Λιώνει κερί, πιάνει τον ψήλο και του βουτάει το πόδι στο κερί. Σαν κρύωσε και έπηξε, γύρω του ψήλου τα ποδάρια έμειναν παπούτσια κέρινα. Τα βγάζει ο χερεφόντας και μετράει την απόσταση.
1: Μα δε μυαλό που γαλιγώνει ψήλο.
2: Πού σε? Και πού να μάθεις τι έγινε με το Σοκράτη?
1: Για πες μου, σηκέτε.
2: Ο δάσκαλός μας
1: γαλιγώνει ψήλο.

0: τα κοίτω.
1: Καλά, καλά, καλά, να σου ανοίξω αφού το θες. Ορίστε, πέρασε.
0: Βάει, βάει, βάει. Τι είναι όλοι τούτοι οι νέοι που μπουσουλάνε χάμο?
1: Είναι μαθητές που ερευνάνε το υπέδαφος.
0: Ψάχνουνε για βροβούς. Μωρέ, μη μπεδεύεστε. Να σας πάω εγώ πίσω από τη στάνη μου να βρείτε βροβούς χοντρούς, να τόσους. Ήσαμε, να, με μια γροθιά. Για πες μου, τι είναι όλα τούτα τα εργαλεία και τα σιδερικά?
2: Όργανα επιστημονικά.
0: Γιατί πράγμα?
2: Ετούτο αστρονομία.
0: Εκείνο τ' άλλο?
1: Γεωμετρία.
0: Τι χρησιμότητα έχει?
1: Για να μετρούνε τη γη.
0: Να τη χωρίσουν σε οικόπεδα?
2: Όλη τη γη.
0: Τι λες, λαμπρά. Ιδέα χρήσιμη και δημοκρατική.
1: Κοίταξε, το βλέπεις σε τούτο που είναι κρεμασμένο στον τοίχο?
0: Ναι.
1: Είναι χάρτης όλης της γης. Να, κοίταξε, εδώ είναι η Αθήνα.
0: Μπα, δεν το πιστεύω. Δεν βλέπω καυσαέριο.
1: Αυτή όλη η περιοχή είναι η Αττική.
0: Και πού είναι το χωριό μου, τα Κίκινα?
1: Α, εδώ.
0: Και η Σπάρτη κατά πού πέφτει?
1: Εκεί.
0: Είναι πολύ κοντά μας. Κινδυνεύουμε. Να την πάμε πιο μακριά. Μα δεν μου λες, ποιος είναι αυτός που κάθεται μέσα στο κρεμαστό κοφίνι και κουνιέται?
1: Είναι εκείνος.
0: Ποιος εκείνος?
1: Ο Σωκράτης.
0: Μαγαζιά, για βάλ' του μια φωνή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχω εγώ καιρό. Εσύ να τον φωνάξεις. Εγώ τώρα φεύγω.
0: Σωκράτη, Σωκρατάκη.
3: Τι με καλείς, εφήμερο πλάσμα εσύ?
0: Πρώτα για πες μου να χαρείς, εκεί τι κάνεις?
3: Αεροταξιδεύω, εξετάζοντας τον ήλιο.
0: Από το υπτάμενο κοφίνι εξετάζεις τους θεούς? Γιατί όχι από τη γη?
3: Ποτέ δεν θα μπορούσα τα ουράνια να βρω αν δεν αεροκρεμούσα το πνεύμα μου. Αν ερευνήσω τα ύψη από τη γη θα αποτύχω. Του στοχασμού της δροσοστάλες τραβάει η γη σαν το μαγνήτη. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα λάχανα.
0: Στοχασμός και λάχανα είναι το ίδιο δηλαδή? Μα τώρα, Σωκρατάκι μου, κατέβα και έλα να με διδάξεις όσα ήρθα να μάθω.
3: Έρχομαι αμέσως. Ορίστε, κατέβηκα. Για πες μου τώρα για ποιο λόγο ήρθες.
0: Θέλω να μάθω ρητορική. Οι δανειστές μου και οι τόκοι με τραβούν στα δικαστήρια.
3: Και πως βουτύχτηκες στα χρέη σαν τυφλός?
0: Με φάγανε τάλογα. Φαγάν αρρώστια. Στορκίζομαι στους θεούς. Όποια αμοιβή και αν μου γυρέψεις θα στη δώσω. Αν με διδάξεις το λόγο εκείνο που σε γλιτώνει από τους δανειστές και από τους τόπους.
3: Άστα, σου είπες σορκίζεσαι. Σε ποιους θεούς?
0: Στο Δία.
3: Α, οι δικές μας οι θεότητες είναι άλλες. Είναι φέλες.
0: Οι συνεφιές, οι συνεφούλες δηλαδή.
3: Θέλεις να συναντήσεις τις νεφέλες?
0: Ναι, πολύ το θέλω.
3: Κάθισε τότε σε αυτό το ιερό διβάνι που αιωρείται.
0: Κάθισα.
3: Πάρε και τούτο το στεφάνι να το φορέσεις στο κεφάλι.
0: Στεφάνι, βόδι είμαι για να με πάτε για θυσία?
3: Όχι, όχι θυσία. Τους μαθητές μας έτσι συνηθάμε να στεφανώνουμε.
0: Και ποιο το κέρδος?
3: Θα γίνεις άσος ρήτορας. Η γλώσσα σου ροδάνει. Μα στάσου τώρα να προσευχηθώ επίσημα για να τις καλέσω. Εσύ γέρο κράτα ιερή σιωπή για να μ' ακούσεις.
0: Συγκρατάω.
3: Ω νεφέλες σεβάσμιες θεές αστραπών και βροντών, σηκωθείτε και δείξτε κυράδες μου εσείς στο σοφό ερευνητή τη θωριά σας.
0: Στάσου, στάσου, στάσου. Να τυλιχθώ με ένα ρούχο να μην γίνω μουσκίδι. Κοίτα που ήρθα ο κακότυχος χωρίς ένα χοντρό ρούχο μαζί μου.
3: Τιμημένες νεφέλες, ελάτε ως εδώ και διχτείτε στον άνθρωπο τούτο. Κι αν στου Ολύμπου τις χιονισμένες κορφές τώρα κάθεστε, κι αν με νύμφες του θαλασσών ερουχορεύετε, με χαρά τη θυσία δεχτείτε

0: Εμείς οι δροσάτες νεφέλες αφήσαμε τη δροσερή αγκαλιά του ωκεανού του πατέρα μας και ανεβήκαμε στις δασωμένες βουνοκορφές. Στον κόσμο τριγύρω θα ρίξουμε ματιές και από τα κορμιά μας τη βροχή θα την άξουμε στο χώμα.
1: Μόλις σας σε κάλεσα, νεφέλες μου, μ' ακούσατε. Στρεψιάδη, πες μου, τις ένιωσες που έρχονται με αστραπές και με βροντές?
2: Ναι, ναι, και με έχει πιάσει τέτοιος φόβος που θα τους απαντήσω με ανάλογες βροντές. Τον κρότο από τα δόντια μου που τρέμουν.
1: Σε τα κρύα καλαμπούρια, τέτοια αστεία λένε μονάχα οι κρυόπλαστοι συγγραφείς. Κράτα οι ιεροί σιωπή, γιατί οι νεφέλες τραγουδώντας σαλεύουν και έρχονται κατά δω.
0: Εμείς οι βροχοφόρες παρθένες στην ηλιόλουστη χώρα της Παλάδας πηγαίνουμε. Εκεί έχουν ναούς λουσμένους στο φως και αγάλματα θεία και γιορτές του Διονύσου με στεφάνια, λουλούδια και χορούς και γλυκά.

0: τι. Σορκίζω, σε ξορκίζω να μου πεις ποιες είναι αυτές που τραγουδούν τέτοιο τραγούδι.
1: Είναι φέλες, οι μεγάλες θεές που θαύματα μπορούν να κάνουν σ' όσους αργώς σχολημένους στη ζωή τους. Μπορούν με τη δύναμή τους να τους κάνουν γερούς παραμυθάδες, τεχνίτες της κουβέντας, ικανούς να νικούν μόνο με λόγια.
0: Γι' αυτό κι εγώ μόλις τις άκουσα λαχτάρισα να πιάσω ψηλό κουβέντα για αέρα κοπανιστό. Τσαχ, να χαρίς που είναι. Πολύ λαχτάρω να δω τις μορφές τους.
1: Ρίξε τα μάτια σου κατά τον Παρθενώνα. Θα τις δεις που κατεβαίνουν.
0: Δείξε μου πού.
1: Νάτες, ότι πολλές προχωρούν μέσα από τα δέντρα. Νάτες, στην πλαγιά.
0: Γιατί δεν μπορώ να τις δω καθαρά.
1: Νάτες, εδώ, πολύ κοντά. Μας πλησιάζουν, βλέπεις.
0: Τώρα, ίσα που τις διακρίνω.
1: Μα τσίμπλες έχεις τα μάτια σου.
2: Ήρθαμε εδώ κοντά σου, Σωκράτη Σοφέ, καθώς μας το ζήτησες. Πες μας, τι θες.
0: Πάει, τώρα τις βλέπω. Εδώ είναι ματωδία.
1: Και δεν το ξέρεις πως είναι θες.
0: Όχι ματωδία, θα ρούσα πως ήταν νερό. Αντάρα, καπνόζα, τίποτα άλλο.
1: Στορκίζομαι πως δεν είναι έτσι.
0: Μα πες μου τώρα, τι τους ήρθε? Και αφού είναι συνεφούλες, πήραν τη μορφή γυναίκα. Στα σύννεφα είναι συνήθως, δεν είναι έτσι?
1: Και πώς είναι?
0: Μα ακριβώς δεν μπορώ να σου πω. Πάντως μοιάζουν με μεγάλες τουλούπες μαλλί. Ενώ αυτές έχουν μάτια και μύτη γυναικεία.
1: Θα σου κάνω ερωτήσεις και απάντα μου.
0: Ρώταμε το ό,τι σ' αρέσει.
1: Είδες ποτέ σου σύννεφο σε σχήμα λύκου ή κεντάβρου?
0: Ναι. Γιατί ρωτάς?
1: Για να σε κάνουν να καταλάβεις ότι παίρνουν όποιο σχήμα θέλουν για να πειράξουν τον καθένα θνητό. Έτσι, αν δούνε κανένα μακριμάλι νεαρό, παίρνουν σχήμα κεντάβρου με πλούσια χέτη.
0: Και αν δούνε κανένα που κλέβει το κράτος, σαν το Σίμωνα, ας πούμε.
1: Τότε παίρνουν τη μορφή που έχουν οι κλέφτες λύκοι.
0: Α, γι' αυτό μόλις είδαν τον Κλεόνιμο που από δειλία έχει πετάξει την ασπίδα χάμω. Τα σύννεφα πήραν το σχήμα του λαγού.
1: Στρεψιάδη, δες! Η πρώτη κορυφαία του χορού των νεφελών σε πλησιάζει. Κάτι θέλει να σου πει.
3: Χαίρε γέροντα του παλιού καιρού. Χαίρε κι εσύ Σωκράτη αερολόγε που περπατάς ξυπόλυτος και έχεις όψη αυστηρή.
0: Ω μάνα γη, τι φωνή σοβαρή και υπερκόσμια.
1: Γιατί αυτές είναι οι μοναδικές θεές.
0: Και ο Δίας.
1: Μεγάλη σάχλα.
0: Μα τι λες. Αλλά τότε ποιος βρέχει λοιπόν?
1: Νεφέλες. Και ευθύ σου το δείχνω. Είδες ποτέ σου να πέφτει βροχή δίχως να υπάρχουν νεφέλες? Αν ήταν από το Δία θα βρέχε και με ήλιο.
0: Ας το κάνω. Κι εγώ που νόμιζα πως όταν βρέχει είναι ο Δίας που κάνει το ψηλό του νερό μέσα σε κόσκινο. Και τις βροντές που με κάνουν να τρέμω, ποιος τις κάνει?
1: Οι νεφέλες βροντούν κατρακυλώντας.
0: Και πως?
1: Σαν γεμίσουν με νερό πολύ τις κοιλιές τους και βρεθούν στην ανάγκη να αλλάξουν θέση. Βαριές καθώς είναι δεν το μπορούν. Σκουντουφλάνε και πέφτουν η μια πάνω στην άλλη. Κι έτσι βροντάνε.
0: Μια απόδειξη, απόδειξη θέλω γι' αυτό να πιστώ.
1: Για παράδειγμα εσένα θα πάρω. Παναθήναιας αν είναι και εσύ δεν γεμίζεις την κοιλιά σου με ζεστή φασουλάδα. Αυτό δεν φέρει στην κοιλιά σου φουσκώματα, γουργούρες και αναταραχή?
0: Φυσικά. Και με πιάνει μεγάλο κακό. Στην αρχή το ζουμί γουργουρίζει σιγά. Ύστερα πιο δυνατό. Και μετά βροντά πιο δυνατά.
1: Έλα, συλλογή σου λοιπόν. Μια τόση δα κοιλιά σαν τη δική σου πως γουργουρίζει. Και οι νεφέλες που είναι τεράστιες πως να μην βροντοκοπάνε.
0: Πάει καλά. Μα για τον κεραυνό τι έχεις να μου πεις? Ολοφάνερα, ο Δίας τον πετά σ' όποιον πατά τον όρκο.
1: Να μωρέ ξεκουτιάρι, παμπάλε, πρωτόγονε γιαρορραμολή. Αν ο Δίας βαράμε κεραυνό τους ορκοπάτες, σε τι του φταίξαν τα πουρνάρια και οι βράχοι? Και ο ίδιος του ο ναός στο Σούνιο, τον όρκο τους πατήσαν.
0: Δίκιο φαίνεται να έχεις. Μα ο κεραυνός τότε τι είναι?
1: Ξερός άνεμος. Όταν ανεβεί ψηλά και κλειστεί από παντού σε νεφέλη, τη φουσκώνει με δύναμη, φυσά μπαμ και τη σπάει. Προς τα έξω καθώς πετιέται με ορμή από την τόση του ορμή, παίρνει φωτιά και καίγεται ο ίδιος.
3: Άνθρωπέ μας εσύ που σοφία ποθείς να αποκτήσεις, θα τα καταφέρεις και θα ευτυχήσεις αν πεινάσεις, αν διψάσεις, αν κοπιάσεις με μοναδικό σου όπλο τη γλώσσα σου.
0: Αν είναι για κόπο και πείνα, μη σας νοιάζει, αντέχω! Η κοιλιά μου τα βολεύει και με μια πυρούνια ραδίκια.
1: Τότε λοιπόν από εδώ και μπρος, μονάχα τρεις θεότητες θα προσκυνάς κι εσύ, όπως κι εμείς. Τις νεφέλες, το χάος και τη γλώσσα.
0: Έγινε. Και στους άλλους ούτε θυσία ούτε τίποτα.
3: Εντάξει, λέγε τώρα με θάρρος. Από μας τις θεές νεφέλες, τι ζητάς?
0: Κυράδες μου, μια μικρούλα χάρη σας ζητώ. Από όλους τους Έλληνες θέλω εγώ να είμαι ο πρώτος σε ευγλωτία.
3: Σου το δίνουμε το χάρισμα αυτό. Από αυτή τη στιγμή στα συμβούλια μόνο τη δική σου γνώμη θα εγκρίνουν.
0: Μπα, για συμβούλια εγώ δεν νοιάζομαι. Άλλο θέλω, πιο απλό. Θέλω να στρίβω τις δίκες όπως με συμφέρει και να με πιστεύουνε.
3: Σύμφωνοι. Θα γίνει. Εξάλλου δεν είναι δύσκολο αυτό που ζητάς. Εμπιστέψου το Σοκράτη. Θα σε κάνει ξεφτέρι.
0: Ό,τι μου πουν θα κάνω. Φτάνει να γλιτώσω από τα χρέη της παντριάς μου και των λαλόγων. Ας πεινάσω, ας διψάσω, ας χορτάσω ξυλιές, ας βρωμίσω, ας παγώσω, ας με γδάρουν. Φτάνει στα λόγια να γίνω μάστορας, ασήκης, ντοής, αργιψεύτης, αιρέτης, με γλώσσα ροκάνη, χαλές, ξεφτέρι, Αλέπου, Μαλαγκάνα, σίγωνα παπαδιά, γλιστερός, πονηρός, βρωμιάρης, στριφνός, αργιψεύτης.
2: Ο Στρεψιάδης έχει θέληση και τόλμη και προθυμία μεγάλη. Εμπρός λοιπόν, δάσκαλε Σοκράτη, παράλαβε το μαθητή σου και αρχίνα τα μαθήματα.

0: Στο καλό να πας, γεροστρεψιάδη. Στο καλό αντάμα με το δάσκαλο Σοκράτη. Καλή τύχη σου εύχομαι. Τώρα που μπαίνεις στο σχολείο αξιέπαινος είσαι. Γιατί αν και γέρος αποζητάς με γνώσεις να πλουτίσεις το νου σου. Και τώρα που μείναμε μόνοι, εσείς οι αγαπητοί ακροατές, κι εγώ η κορυφαία του χορού των εφελών, τώρα πια μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Εσείς θα αποφασίσετε αν το έργο τούτο αξίζει να βραβευτεί. Εγώ σας εξομολογούμε, έχω πολύ δουλέψει πάνω σε αυτό. Όμως από τον καιρό που πρωτοέγραψα ως τα τώρα, βγήκανε άλλοι συγγραφείς. Από το Σωρό και Παρακατιανοί. Μα πονηροί πολλοί που μου αντέγραψαν τους ήρωες και τους περάσαν για δικούς τους. Όπως ο Εύπολης που έχει αντιγράψει τους υπείς μου. Και ο Έρμηπος που μου έχει κλέψει ένα σωρό σκηνές. Όμως εγώ κι αν δεν καφιέμαι, ωστόσο την αξία μου την ξέρω. Γιατί ποτέ δεν λέω δυο και τρεις φορές τα ίδια πράγματα. Σε όσους αρέσουν οι αντιγραφές και οι κλεμμένες ιδέες, αυτοί ας μη γελάσουν με τη δικιά μου κωμωδία. Μα όσοι τύχει να διασκεδάσουν με όσα γεννά ο νους μου, αυτούς θα τους φωνάζουν μυαλωμένους.
1: Να μη με λένε δάσκαλο Σοκράτη, αν έχω ξαναδεί έναν τέτοιο ξεχασιάρι, άξεστο και ανεπίδεκτο χωριάτη. Μα το χάος, μα τον αέρα, μα την ανάσα αυτός ο Στρεψιάδης μόνο κάτι ψιλολογιές μαθαίνει. Και αυτές ακόμα αμέσως τις ξεχνάει. Ας τον φωνάξω εδώ στο φως. Στρεψιάδη, πάρ το ντιβάνι σου και κόπιασε έξω.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, η κοργή μου τραβάνε το ντιβάνι μέσα.
1: Βάλ το κάτω, κάθισε και πρόσεχε.
2: Προσέχω.
1: Για πες μου, τι επιθυμείς να μάθεις από όσα δεν διδάχτηκες ως τα τώρα. Τα μέτρα, τους ρυθμούς, τη στιχουργία.
2: Τα μέτρα, τις προάλλες το μέτρημα μου φάγαν 2 κιλά αλεύρι.
1: Όχι αυτά τα μέτρα, Στρεψιάδη. Για τις ποιήσεις τα μέτρα εγώ ρωτώ. Τι λες, ποιο είναι καλύτερο, το τρίμετρο, το τετράμετρο?
2: Το πεντόκυλο, το πεντόκυλο και το κατοσταράκι.
1: Βλακί, σάις την οργή, χοντρόμυαλε χωριάτη. Να πάμε στους ρυθμούς, α, τι λες?
2: Οι ρυθμοί θα με βοηθήσουν να βγάζω το ψωμί μου.
1: Θα δείχνεις μορφωμένος στις συντροφιές. Να, ας πούμε, όταν τους εξηγείς τι είναι δάκτυλος.
2: Αυτό το ξέρω, ορίστε. Έχω 10 δάκτυλα στα χέρια και 10 στα ποδάρια.
1: Να ξεστε, να μου χαθείς.
2: Κύριε δάσκαλε, εγώ δεν θέλω να μάθω τέτοια.
1: Και τι θέλεις?
2: Θέλω να σπουδάσω τον άδικο λόγο για να μπορώ ωραία να μιλώ και να κερδίσω.
1: Καλά. Πλάκεσαι στο διβάνι.
2: Μπα, και γιατί?
1: Τις δουλειές σου να σκεφτείς και να βρεις λύση.
2: Στο τιβάνι, εγώ δεν πλαγιάζω. Σαν θες, ξαπλώνω χάμω.
1: Ξάπλωσε στο τιβάνι!
2: Έχει χωριούς! Χωριούς θα με φάνε!
1: Στο τιβάνι είπα!
2: Συμπορώ μου, θα γίνω γεύμα για τους χωριούς. Τι να κάνω, θα ξαπλώσω.
1: Έτσι, γεια σου. Κάτσε και συλλογή σου. Εγώ στο μεταξύ, ναι, πάω μέσα στο σπουδαστήριο.
3: Ερεύνα, εξέταζε βαθιά. Στον εαυτό σου συγκεντρώσου. Ψάξε τις λύσεις σου να βρεις. Μα πρόσεχε, μην αποκοιμηθείς.
2: Αχ, φορά μου, τη φορά μου.
3: Τι έχεις, τι έπαθες, πού σε πονεί?
2: Χάθηκα δόλιος από το στρώμα βγαίνουν και με τσιμπούν οι κορίνθοι. Με δαγκώνουν αρπαχτά στα πλευρά. Μου ρουφάνε το αίμα, θα με φάνε.
3: Μην το παίρνεις και τόσο βαριά.
2: Πώς μπορώ, πάει, έχασα και το χρήμα και το χρώμα μου. Αλλή, δεν μου μένεις ο υπόχαμένος.
3: Πάψε, μη μιλάς. Βλέπουμε το Σοκράτη να έρχεται κατά εδώ.
1: Στρεψιάδη, τι κάνεις, μελετάς?
2: Και βέβαια, Σοκράτη μου.
1: Και τι έχεις μελετήσει?
2: Αν οι Κορέοι θα αφήσουν και κανένα ψυχουλό μου.
1: Θα πας χαμένος.
2: Τώρα πήγα κιόλας.
1: Σκεπάσου, κουκουλώσου, συγκεντρώσου. για τα χρέη σου να βρεις κάποια ιδέα αρνητική.
2: Αρνητική από αρνή, αρνήτρα προβιά, αρνήσια δηλαδή, θέλω να βρω.
1: Έλα, έλα, άσε τα λόγια και σκεπάσου και μελέτα.
2: Σαν τι, Σοκράτη μου, δώσ' με εσύ το θέμα.
1: Εσύ ό,τι θέλεις, σκέψου το και πες μου.
2: Χίλιες φορές σου το έχω πει, τι θέλω. Να μην πληρώσω τόκου σε κανένα.
1: Λοιπόν, σκεπάσου. Μοίρασε το μυαλό σου σε μικρά κομματάκια. Κόψε έτσι και το πρόβλημά σου. Και έτσι μεθοδικά ερεύνησε τα πράγματα.
2: Αγαλή μου.
1: Ήσυχα, ήσυχα. Κι αν σκοντάψεις σε κάποιο σημείο, παράτατα. Σκέψου κάτι άλλο και μετά ξαναγύρνα στο πρόβλημα που δεν έλυσες.
2: Γλυκό μου Σοκρατάκι.
1: Τι είναι, γέρο?
2: Μου ήρθε μια ιδέα που εξολοθρεύει τόκους.
1: Για δείξτε.
2: Σκέφτηκα να βρω μια μάγισσα από τη Θεσσαλία, να την καλοπληρώσω για να μου κατεβάσει το φεγγάρι, να τα αρπάξω και αυτής να το κλειδώσω στο σεντούκι.
1: Και σε τι θα ωφελήσει αυτό?
2: Σε τι? Μα δεν προβάλλει πουθενά φεγγάρι, δεν θα υπάρχει τελευταία μέρα και έτσι δεν θα πληρώσω εγώ τόκους όπως ορίζει ο νόμος.
1: Καλά. Σου θέτω ένα άλλο έξυπνο θέμα. Αν σε μηνύσουν για ένα ποσό μεγάλο, πώς θα εξαφανίσεις το χαρτί της μήνυσης?
2: Πώς, δεν ξέρω, μα πρέπει να ψάξω.
1: Μη φυλακίζεσαι όλο στην ίδια σκέψη. Άφησε το μυαλό σου να ζουνίζει σαν μια χρυσόμυγα δεμένη από το πόδι.
2: Βρήκα έναν τρόπο πώς να εξαφανίσω το χαρτί της μήνυσης. Και σένα θα σ' αρέσει.
1: Σαν τι, για λέγε.
2: Οι φαρμακοπόλες δεν πουλούν μια ωραία διάφανη πέτρα που με αυτήν ανάβουνε φωτιά, θα ξέρεις?
1: Το γυαλί.
2: Ναι, αυτό. Λοιπόν, θα πάρω ένα γυαλί και όταν ο γραμματέας θα γράφει τη μήνυση, θα σταθώ κατά τον ήλιο, θα κανονίσω να πέσει μια χτίδα πάνω στο γυαλί και από αυτά που γράφει πάνω στο καιρόκαρτο θα λιώσει, θα χαθεί.
1: Σοφώνε, μα τις χάρητες.
2: Τι ωραία, την τέλειωσα αυτή τη δίκη και ήταν για τόσο χρήμα.
1: Τσάκωσε τώρα ένα άλλο θέμα.
4: Λέγε.
1: Δικάζεσαι και δεν έχεις καθόλου μάρτυρες να σε υπερασπίσουν. Τι θα κάνεις?
2: Ευκολότατο. Πριν δικαστεί η υπόθεσή μου, θα έχει πρώτα σειρά κάποια άλλη. Τότε εγώ θα πάω να κρεμαστώ.
1: Βλακίες.
2: Καθόλου. Αφού θα είμαι πεθαμένος, πώς θα με δικάσουνε?
1: Μωρίες. Δεν σε διδάσκω πια άλλο. Φύγε, φύγε.
2: Για όνομα του Θεού, τον Θεό. Γιατί, Σοκράτη μου, γιατί?
1: Μα εσύ ό,τι μάθεις το ξεχνάς αμέσως. Να τώρα, τι σε δίδαξε, για πες.
2: Ποιο ήταν το πρώτο? Να θυμηθώ. Βρε, ποιο ήτανε που μετρούσαμε τα δάχτυλά μας? Βρε, ποιο ήτανε?
1: Στα τσακίσματα γραμμίσου, άξεστε γεροξεχασιάρι.
2: Αχ, τι θα γίνω δόλιος, αν δεν μάθω να ρητορεύω, πάω χαμένος. Εσείς νεφέλες, δώστε μου μια συμβουλή.
5: Να η συμβουλή μας, Γεροντάκο. Αν έχεις γιο αρκετά μεγάλο, να τον στείλεις αυτός να γίνει μαθητής αντί για σένα.
2: Έχω ένα γιο τρισάξιο, μα δεν θέλει να σπουδάσει.
5: Και τον αφήνεις?
2: Είναι, ξέρετε, ένας ψηλός, γεροδεμένο. Κρατάει από μάνα φαντασμένη μια σουσού. Πάω να τον βρω. Κι αν δεν μ' ακούσει, θα τον εδιώξω από το σπίτι. Σοκράτη! Μη φεύγεις, έμπα στο σπουδαστήριο και εγώ θα το φωνάξω να έρθει. Θέλω πρώτα να του μιλήσω μόνος, εδώ στην αυλή.
3: Φύγε, Σοκράτη, μπες στο σπουδαστήριο. Εκεί περίμενε τον Στρεψιάδη και το γιο του. Κάψα έχουνε να μορφωθούν και είναι για σένα ευκαιρία να τους αρμέξεις τα γερά τα χρήματα από την τσέπη.
2: Φίδι, πίδι, φίδι, πιδάκι. Γε μου, για κόπιασε.
6: Φώναξες, πατέρα?
2: Ναι, για έλα εδώ που σε θέλω.
6: Ήρθα, πες μου τι θες.
2: Θέλω να μπεις μαθητής στο σπουδαστήριο του Σοκράτη.
6: Αυτό δεν γίνεται, δεν θέλω.
2: Αλλά δεν θέλεις, εγώ σε διώχνω από το σπίτι. Μα την ομίχλη. Και άντεξε παραδιασμένος να μασάς σανό μαζί με τα λογά σου.
6: Μα τι έπαθες, πατέρα? Σίγουρα τα έχεις χαμένα, μα το δία.
2: Μα το δία, Μα το Δία! Τι βλάκι! Ορίστε, τόσο χρονό και πιστεύεις το Δία.
6: Μα γελάς με αυτό.
2: Δεν θα μη γελάω. Είσαι νήπιο κι όμως έχεις στο μυαλό σου ιδέες παμπάλες. Έλα κοντά να σε φωτίσω. Δίας, τέρμα. Θα είσαι σωστή είναι μονάχα. Είναι Φέλες, η Ομίχλη, ο Ρούφουλος και οι Νεροποντές.
6: Βλακίες.
2: Έτσι είναι, ξέρετο.
6: Και ποιος τα λέει όλα αυτά?
2: Ο Σοκράτης από τη Μήλο και ο Χερεφόντας, ο ψιλοαραχνολόγος.
6: Και εσύ τρελάθηκες τόσο που δίνεις πίστη σε παλαβούς?
2: Κράτα τη γλώσσα σου! Αυτοί είναι μυαλωμένοι. Για να αποκτήσουν σοφία, δεν σπαταλάνε τον καιρό τους ούτε για να πληθούν, ούτε να χτενιστούν. Σ' αυτούς θα σε γράψω, μαθητή.
6: Πατέρα, κάνεις λάθος.
2: Θα μου κάνεις αυτό το χατήρι όπως και εγώ έκανα το δικό σου. Σαν ήσουν 6 χρονών και τράβλιζες. Είχαμε πάει στις διάσιες γιορτές, θυμάμαι. Αχ, μου ζήτησες αμαξάκι. Κι εγώ σου τα αγόρασα.
6: Ας γίνει και έτσι. Μα κάποτε θα μετανιώσεις γι' αυτό.
2: Πίστηκε, μπράβο. Έλα, Σοκράτη, πρόβαλε! Σου έφερα το γιο μου, αρνιόταλμα τον έπεισα.
1: Μωρό είναι ακόμα και δεν έχει πείρα των όσων μαθαίνεις καθισμένος στο σκαμνί.
6: Εσένα όταν σε καθίσουν στο σκαμνί θα δεις τι έχεις να μάθεις.
2: Σκασμός το δάσκαλο, έτσι μιλούν.
1: Τι χαζά μιλάει, με στόμα σαν πηγάδι. Εδώ υπέρβολος για να τον μορφώσω εγώ ξόδεψε χρήμα, όχι αστεία.
2: Δέξω τον μαθητή και μη σε νοιάζει. Του κόβει το μυαλό. Παιδάκια ακόμα πελεκούσε πλοία και σπιτάκια. Και με τον ροδιόν τα φλούδια σκάρουνε βατράγια. Μάθε τον τους δυο λόγους σας. Το δίκαιο και τον άδικο. Και αν δεν μπορεί να μάθει και τους δυο, μάθε το οπωσδήποτε εκείνο που νικά. Έστω και με το άδικο.
1: Εγώ θα φύγω. Εδώ θα έρθουν οι ίδιοι οι δύο λόγοι. Καθένας θα μιλήσει. Και ο γιος σου μόνος του ας ακούσει και ας μάθει. Χαίρετε!
2: Κι εγώ θα φύγω. Καλύτερα ο γιος μου να σπουδάσει μόνος του. Μα ελπίζω να μάθει να αντιλέγεις ό,τι δίκιο. Ας πηγαίνω.
4: Ναι, θα σε αφήσω. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις ότι είσαι πιο ισχυρός από μένα? Δεν θα σε αφήσω να πάρεις εσύ τον Φιλιππίδη. Εμπρός λοιπόν, παρουσιάσου στο κοινό. Είσαι που είσαι ξετσίποτος.
7: Μπροστά στους πολλούς η ήττα σου θα είναι πιο μεγάλη.
4: Ήττα μου, α, και εσύ ποιος είσαι?
7: Είμαι ο λόγος.
4: Αδύνατος και άδικος.
7: Ναι, μα εσένα σε νικώ. Κι ας είσαι ο λόγος, ο δυνατός και ο δίκαιος.
4: Δε με ποιο τρόπο σοφώ?
7: Ο νους μου γεννά γνωμικά.
4: Που έχουν πέρασει μονάχα στους χαζούς.
7: Χαζούς περνάς κι όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
4: Από μένα θα βρεις το χαμό σου.
7: Ναι, ποιο τρόπο?
4: Μιλώντας για τα δίκαια.
7: Με αντίλογο θα σε συντρίψω. Δίκιο δεν υπάρχει.
4: Α, έτσι λες, ε?
7: Ναι, δείξε μου πού.
4: Στους θεούς.
7: Μα ο ίδιος ο Δίας πέταξε τον πατέρα του από το θρόνο για να του πάρει την εξουσία. Δίκιο το λες εσύ αυτό?
4: Με πιάνει αηδία που σε ακούω.
7: Είσαι γέρος, ξεκούτης και χαζός.
4: Εσύ είσαι ξετσίποτος και σχρός.
7: Α, μου πετάς τριαντάφυλλα.
4: Μασκαράς.
7: Κρινάκια του αγρού.
4: Του γονιού σου φωνιάς.
7: Με χρυσόσκονη τώρα μεραίνεις χωρίς να το νιώθεις.
4: Στο νεαρό Φιδιππίδη που αμύδιτος κάθεται και μας ακούει τώρα, δάσκαλος δεν θα γίνεις ποτέ.
7: Ούτε κι εσύ θα τον διδάξεις.
4: Φιδιππίδη, έλα σε μένα.
7: Όχι. Μαζί με τον άδικο λόγο έλα. Θα σε διδάξω κόλπα.
4: Μην τον τραβάς από το χέρι.
7: Ούτε κι εσύ να τον τραβάς από το ρούχο.
5: Σταματήστε. Τα μαλώματα σπάψουν. Πρώτα εσύ ο δίκαιος λόγος ας μιλήσει. Να μας πει πως σε μόρφωνε αυτός τα παιδιά. Και μετά εσύ ο άδικος λόγος ας πει στις δικές σου μεθόδους. Ως το νέο σε τούτους να ακούσει και να κρίνει με ποιον θα πάει μαθητής.
4: Είμαι πρόθυμος.
7: Και εγώ το ίδιο.
5: Ας αρχίσει λοιπόν ο δίκαιος λόγος που με συνήθειες καλές και ηθικές στεφάνωνε πάντα τους προγόνους.
4: Θα σας πω για την παλιά αγωγή των παιδιών στα παλιά ηθικά τίμια χρόνια. Πρώτο χρέος των παιδιών ήταν η σιωπή. Τσιμουδιά να μην βγάζουν. Και στον δρόμο τα γειτονόπουλα μαζί βαδίζαν αλαφροντιμένα μέσα στο χιόνι για να πάνε ακούσουν τις κιθάρες στο μάθημα. Και μάθαιναν τραγούδι, εμβατήρια και θούρια, καθώς τα έχουμε βρει από τους προγόνους. Στα τραπέζια δεν τρώγανε λέμαργα και αν είχαν άνηθο, σέλινο ή ραπανάκια,
7: Με σεβασμό τα αφήναν να τα τρώνε οι μεγάλοι. Ποτέ δεν κάθονταν σταυροπόδι και σκαστά ποτέ δεν γελούσαν.
8: Όλα αυτά μυρίζουν μούχλα και αρχαίες εποχές. Παμπάλαιες γιορτές, βουφόνια και σάχλες.
7: Με τούτα τα παμπάλαια ανατράφηκαν οι νέοι που πολέμησαν στον Παραθώνα. Ενώ τώρα τους νέους τους μαθαίνεις εσύ να κουκουλίζουν μέσα στα ζεστά τα ρούχα και σαν κάφρι να πηδάν και να χορεύουν. Ναι, αρε Φιδιπίδη, εμένα το δίκαιο λόγο προτίμα. Δεν θα κυκλοφορείς στην αγορά. Θα αποφεύγεις τα ζεστά λουτρά. Θα ντρέπεσαι για όσα πρέπει να ντραπείς και αν κάποιος σε προσβάλλει, θα γριεύεις. Στο μεγαλύτερο ευθύς θα προσφέρεις τη θέση σου. Τους γονιούς σου θα σέβεσαι, θα είσαι σεμνός. Στον πατέρα σου δεν θα γλωσσέψεις ποτέ. Δεν θα του πεις «Η απετέγερο ξούρα».
8: Ναι, αρέ μου, αν ακούσεις τα λόγια αυτού νου, μα το Θεό θα σε λένε κουτάβι.
7: Α, όχι! Την ώρα σου θα την περνάς μέσα στο στίβο. Η Ακαδημία θα είναι τόπος για σε συντροφιά σου ή ομοιοί σου νέοι, όπου μοσχολούν φτελιά και που φορούν στεφάνι. Τις συμβουλές μου αυτές αν δεχτείς, θα έχεις πάντα στήθος γερό και θωριά στραφτερή. Θα έχεις τους ώμους μεγάλους και γλώσσα κοντή. Μα αν κυλήσεις εκεί που σε σπρώχνει αυτός, θα έχεις κίτρινη όψη και ώμους στενούς. Το όμορφο άσκημο θα λες, ανεδείς θα γεννείς.
3: Όσοι δίκαιε λόγε, σοφίας υψηλής οπαδέ, πόσο γλυκός της σοφροσύνης ο ανθός που λουλουδίζει στα λόγια σου. Η σειρά σου είναι τώρα, δίκαιε λόγε, βρες κάτι καλό να πεις, γιατί ο πρώτος μας τα είπε ωραία.
5: Πρέπει με επιχειρήματα γερά να το απαντήσεις, αν θέλεις να βγεις νικητής και όχι γελίος να γίνεις.
8: Τα σωθικά μου βράζανε. Τόση ώρα λαχταρούσα όσα είπε αυτός να τα τσακίσω με γνώμες αντίθετες. Εμένα, λόγο αδύνατο κι άδικο μου ονομάσανε. Γιατί? Επειδή σ' όλα έχω αντίθετη γνώμη. Και πρώτα-πρώτα, για τα ζεστά λουτρά. Για πες μου, εξυπνάκια δίκαιε λόγε, τι κακό τους βρίσκεις.
7: Είναι βλαβερά. Κάνουν τον άντρα δειλό και μαλθακό.
8: Σε τσάκωσα και σε κρατώ. Για πες μου, ποιος είναι ο πιο ανδρείος μες τους ανδρείους.
7: Ο Ηρακλής.
8: Πες μου λοιπόν, με την ονομασία του Ηρακλή, ψυχρά λουτρά είδες ποτέ σου?
7: Οι νεαροί φλιαρούνε στα ζεστά λουτρά και δεν πηγαίνουν στις παλέστρες.
8: Και το σουλάτσο στην αγορά καλό τους κάνει. Ας πάμε στη ρητορική όμως. Γιατί δεν πρέπει να μιλούν οι νέοι? Εγώ προσωπικά το βρίσκω απαραίτητο. Και όσο για την ηθική, ξέρεις κανένα που να κέρδισε από αυτήν?
7: Πολύ. Ο Πηλέας πήρε δώρο ένα μαχαίρι.
8: Χαρά στο πράγμα. Ακούς εκεί, μαχαίρι. Ενώ ο υπέρβολος, ο λιχναράς, για να είναι κατεργάρης, μάζεψε τάλαντο σωρό και όχι ένα ψωρομάχαιρο. Αχ, Φιδιπίδη μου, σκέψου τι φέρνει η ηθική. Ταλαιπωρίες, κούρας, υστερήσεις. Ούτε φαΐ, ούτε πιωτή, ούτε παιχνίδια. Αντίο καλοπέραση και λιχουδιές και γλέντια. Αλλά αν σου λείψουνε αυτά, τι αξίζει πια να ζεις? Κι αν σε κάποια στραβοτιμονιά σε σπρώξει τύχη, εγώ θα σου διδάξω πώς με τα λόγια θα ξεγλιστρήσεις.
7: Α, άλλο πια δεν μπορώ να ακούω. Εδώ αφήνω και το ρούχο μου και φεύγω. Αποχωρώ. Αποχωρώ.
2: Πού πάει αυτό? Τώρα που έρχομαι εγώ, εκείνος φεύγει.
8: Ας τον έστρεψει άδειμη να πάει καλιά του. Ο δίκαιος ο λόγος έχασε. Λοιπόν, το γιο σου θα τον πάρεις πίσω ή εγώ ρητορική θα τον διδάξω?
2: Δίδασκε, παιδευέτονται. Να κοιτάξεις σαν δίκο πως παθεί να μου τον κάνεις. Η μια μασέλα του να λέθει τις μικρές δίκες και άλλη μεγάλες υποθέσεις.
8: Έννοια σου, κι άξιος σοφιστής θα γίνει.
6: Μάλλον θα γίνω οχρός και κακομύρης.
5: Εμπρός λοιπόν, ο άδικος ο λόγος και ο Φιδιπίδης ας περάσουν στο σπουδαστήριο. Και εσύ γέρος Τρεψιάδη, τράβα στο σπίτι σου. Μα να το ξέρεις, θα το μετανιώσεις πικρά αυτό που έκανες.

0: Αν εσείς ακροατές σεβαστοί, τις νεφέλες εμάς μας βρείτε σπουδαίες, εμείς σαν ανταπόδοση πρώτα στα δικά σας χωράφια θα στέλνουμε βροχή και ύστερα στον άλλον. Μα αν κανείς μας προσβάλλει, απ' τα σπαρτά του δεν θα βρει να δρέψει ούτε σπυρί. Γιατί μόλις βλαστήσει το κλίμα ή η ελιά, σφεντονίζουμε εμείς ένα γερό χαλάζι και τα κάνουμε όλα σμπαράλια.
1: Παπαρή που είναι τούτο το σακί τα αλεύρι που κουβαλώ από το σπίτι μου ως εδώ, στην αυλή του Σοκράτη. Μου πέσαν οι πλάτες. Μα πρέπει να πληρώσουμε τους δασκάλους. Σήμερα είναι πέμπτη μέρα πριν τελειώσει ο μήνας. Αύριο Τετάρτη, μετά Τρίτη και η Δεύτερη. Και στα στερνά αυτή που πιο πολύ μισώ από όλες. Είναι του φεγγαριού η στερνή και η πρώτη μέρα. Η μέρα που οφείλω τα χρέη μου να ξοφλήσω. Αλλιώς οι δανειστές μου θα με πάνε στα δικαστήρια. Και δε με πάνε. Ένα Φιδιππίδης μου έμαθε ευγλωτία. Τότε για τα δικαστήρια εγώ δεν δίνω διάρα. Έμαθω όμως, τώρα θα μάθω. Ας χτυπήσω του σπουδαστηρίου την πόρτα.
2: Μικρέ! Μ' ακούς, μικρέ!
3: Γεια σου, Στρεψιάδη!
0: Σοκράτη, εσύ!
3: Γυρεύεις τίποτα!
1: Πρώτα πάρε τούτο εδώ το σακί τα λεύρι. Στο δάσκαλο χρωστούμε κάποιο δώρο. Και έπειτα πες μου, ο γιος μου, ο Φιδιππίδης, έμαθε για καλά τον άδικο τον λόγο.
3: Τον έμαθε!
2: Ω, κατεργαριά του κόσμου, εσύ αφέντρα! Ζήτω!
3: Τώρα πια με τέτοιο γιο μπορείς να ξεγλιστράς από όποια δίκη θέλεις.
1: Ακόμα κι αν υπήρχαν μάρτυρες τη στιγμή που δανειζόμουν.
3: Τόσο το καλύτερο, κι ας ήταν χίλιοι.
2: Ζήτω! Ζήτω, μου έρχεται να φωνάξω. Κλάψτε το κογλίφι. Κλάψτε κι εσείς κεφάλαια. Και τόκι των τόκων.
1: Τώρα από σας πια κακό δεν φοβούμαι. Μέσα στο σπίτι μου έχω ένα τρανό γιο που σπίθες πετάει η γλώσσα του. Η δίκοπη είναι ο σωτήρας μου.
2: Το σπιτιό μου ο φρουράς. Φωνάξτε τον να έρθει εδώ αμέσως. Παιδί μου, ο πατέρας σου σε κράσει. Άκουσε τον.
3: Να τον, να τον που έρχεται ο Λεβέντης.
4: Εδώ είσαι πατέρα.
0: Γιώκα μου, Χρυσέ μου.
3: Άιδε, πάρ' τον μαζί σου κι εγώ γυρνώ στο σπουδαστήριο.
0: Γιώκα μου, χαρέσω,
1: κίτρινο χρώμα της όψου αμέσως δείχνει πως έγινες τεχνίτης της άρνησης. Απόκτησες τον Αττικό αέρα, αυτό το ντόπιο που έχουμε εδώ. Να απαντάμε, εσύ τι λες, όταν μας ρωτάνε κάτι, μα και τ' άλλο, ενώ αδικείς και βλάπτεις τον άλλον, να μπορείς να παίρνεις το ύφος του αδικημένου. Έλα λοιπόν και σώσε με εσύ που με χαντάκωσες.
4: Και τι φοβάσαι?
1: Την πρώτη και την τελευταία μέρα της Ελλήνης που πρέπει κατά τον νόμο να πληρώσω τα χρέη μου, παιδί μου.
4: Μα υπάρχει πρώτη μέρα και τελευταία συγχρόνως?
1: Είναι η μέρα που καταθέτουν τις μηνύσεις.
4: Μα τότε οι μηνυτές θα χάσουν. Μια μέρα δεν μπορεί να είναι δυο.
1: Δεν μπορεί.
4: Φυσικά. Μια γυναίκα μπορεί να είναι και γριά και νιά μαζί. Το ίδιο και η μέρα.
1: Ο νόμος...
4: Δεν τον ερμηνεύουν σωστά.
1: Και ποια είναι η σωστή ερμηνεία?
4: Ο αρχαίος μας νομοθέτης ο Σόλωνας αγαπούσε το λαό.
1: Αυτό δεν βλέπω να έχει καμιά σχέση με τη στερνή και την πρώτη.
4: Έχει. Για να βοηθήσει το λαό, είχε ορίσει δύο μέρες για τα χρέη. Η στερνή μέρα του μήνα ήταν για να ξοφλούν τα χρέη τους όσοι θέλουν και η πρώτη του μηνός για να καταθέτουν μηνύσεις οι δανειστές σε όσους δεν πληρώσαν.
1: Μα οι αρχές την πρώτη του μηνός δεν δέκονται μηνύσεις.
4: Αυτό λέω κι εγώ. Αν δεν ξοφλείς την τελευταία μέρα του μηνός, την επομένη δεν γίνονται δεκτές μηνύσεις. Έτσι κανείς δεν σε ενοχλεί.
2: Αυτό είναι. Βρέχα, ζώσπουν ο κόσμος. Κουτάβια, τούβλα, τσουκάλια στη σειρά.
1: Για την καλή μου τύχη θα τραγουδήσω εγκόμιο στο γιο μου και σε μέλο. Καλό τυχε στρεψιάδι, είσαι κι εσύ έξυπνος πολύ. Μα σαν το γιο σου το Φιδιπίδι δεν υπάρχει άλλος κανείς έτσι που θα μου λένε οι φίλοι και όλοι μας οι συγγενείς και από τη ζήλια τους θα σκάσουν. Μα πάμε, πάμε γεμούς μύτη μας, ντροπίζει να σου στρώσω.

0: Ωχ, εμένα καημένη Πασία, τι με σέρνεις μαζί σου.
1: Ήσουν μπροστά σαν δάνειζα τον Στρεψιάδη, το θυμάσαι?
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Έλα η νέα μου, μη στραβο μου τσουνιάζεις. Το βρίσκεις σωστό να χάσω τα λεφτά μου? Ποτέ.
0: Καλύτερα να τον έδειχνες τότε που συζητούσε χρήματα.
1: Καλύτερα, γιατί τώρα που θα ζητήσω τα λεφτά μου πίσω, κινδυνεύω να τον χάσω και από φίλο.
0: Μίλα πιο σιγά Πασία. Τον βλέπω να έρχεται.
1: Μα δεν τον φοβάμαι. Θα του κάνω μήνυση εγώ του Στρεψιάδη.
2: Ποιος αναφέρει το όνομά μου?
1: Ναι, θα καταθέσω μήνυση στη Στερνή και πρώτη μέρα.
2: Ναι, ακροατές μου, τα ακούσατε? Είσαστε μάρτυρες. Πως είπε δυο μέρες. Και δεν μου λες, κυρπασία μου, για ποιο πράγμα θα μου κάνεις μήνυση?
1: Για τις 12 μνές που σου δάνεισα για να αγοράσεις τάσπρο άλογο.
2: Α, τα ακούτε? Για άλογα λέει. Όλοι ξέρετε πως άλογα και υπασίες εγώ δεν τα χωνεύω.
1: Και μάλιστα ορκιζόσουνα στο Δία πως θα τις δώσεις πίσω.
2: Μα τότε ο Φιδιππίδης δεν είχε μάθει εκείνο το λόγο που δεν χάνει ποτέ?
1: Και αυτό είναι λόγος για να αρνηθείς το λόγο σου?
2: Αυτό είναι το κέρδος μου που τον εσπούδασα.
1: Και αν σε οδηγήσω σε ιερό, θα ορκιστείς τους θεούς ότι δεν μου οφείλεις τίποτα?
2: Σε ποιους θεούς?
1: Στο Δία, τον Ερμή, τον Ποσειδώνα.
2: Θα ορκιστώ και θα δώσω και ένα τριόβολο από πάνω για τάμπα.
1: Ού να μου χαθείς με την αδιαντροπιά σου.
2: Τι βλέπω, Πασία μου, επάγινες και κρέμασες κυλίτσα. Άκου, αν την τρύψεις με αλάτι, θα γίνει ένα ασκή σπουδαίο.
1: Με κοροϊδεύεις, να ξέρεις, θα το πληρώσεις ακριβά αυτό. Μα το Δία.
2: Μα το Δία. Τι γελίο, για όσους ξέρουν πολλά.
1: Πριν φύγω μια κουβέντα, θα με πληρώσεις, ναι ή όχι?
2: Ψυχραιμία, σε ένα λεπτό θα σε απαντήσω. Μου φαίνεται πως όχι. Έλα, άδειασέ μας τη γωνία και σβέλτα, φεύγω από την πόρτα.
1: Φεύγω, μα να ξέρεις, πάω να καταθέσω μήνυση. Πάμε η νέα.
2: Θα πάνε χαμένα τα έξοδά σου μαζί και με τις 12 μνές.
3: Άλλη μονό μου.
2: Ποιος είναι αυτός που κλαίει? Μπα, αυτός είναι αμηνίας.
3: Αχ, μαύρη που με βρήκε μοίρα.
2: Αφού σε βρήκε, κράτα την να μην τη χάσεις.
3: Αχ, των αλόγων μου, ο τύχη αμαξοσπάστρα.
2: Ο είμαι, αλόγο είμαι.
3: Άσε τις κοροϊδίες και πες του γιού σου να μου δώσει τα λεφτά. Τα χρειάζομαι σήμερα που με βρήκε συμφορά.
2: Μα ποια λεφτά?
3: Τα δανεικά που πήρε.
2: Τότε, στα αλήθεια, συμφορά σε βρήκε.
3: Έπεσε από άρμα που τα τραβούσαν άλογα.
2: Όχι, από γάιδαρο. Τότε γιατί γκαρίζεις?
3: Γκαρίζω που γυρεύω τα λεφτά μου.
2: Νομίζω πως δεν είσαι στα καλά σου.
3: Εγώ νομίζω πως τα λάβεις κλίση.
2: Για πες μου, όταν βρέχει, τα νερά πού βρίσκονται?
3: Δεν ξέρω και ούτε με ενδιαφέρει.
2: Είσαι αγράμματος από νεφέλες και βροχή και θες και χρήματα.
3: Αν δεν έχεις τα χρήματα, δώσε τον τόκο.
2: Και τι είναι ο τόκος?
3: Όσο περνάει ο καιρός,
2: ναι,
3: τα δανεικά αυξάνονται από τον τόκο.
2: Μπα, για πες μου, η θάλασσα έχει γίνει πιο πολύ τώρα από πρώτα?
3: Όχι, πάντα ίδια νερά έχει.
2: Ναι. Και αφού η θάλασσα με τόσα ποτάμια που πέφτουν μέσα της δεν πληθαίνει, πώς θέλεις εσύ να πληθύνουν τα λεφτά σου? Για φέρε μου τη βουκέντρα που κρατάς να σου περιποιηθώ την πλάτη. Χοπ, τρέξε αλογάκι, τρέξε αλογάκι. Φεύγεις, όχι, ας σου βαστάει κάτσε.
4: Βρωμοδουλειές ο γέρος πόθησε. Ζητάει να φάει τα όσα πήρε δανεικά. Μα όλα εδώ πληρώνονται. Σήμερα κιόλας δεν μπορεί, θα τον ευρύ κακοτυχιά. Και για το γιο του που πολυπενεύεται, θα έρθει στιγμή να ευχηθεί να ήτανε μουγκός.

0: Vai, vai, vai. E Tony, se quer tipo, olha tipo, me verro, né? Ah, vou fazer, meu, pois bonito. Oh, tô que faz. Oh, tô sagor. Oh, ah, fizi, tinha o xixi. Tá batendo a sudar, lhe se cabena.
1: Patarane.
0: Τα ακούσατε, με δέρνει, δεν τα αρνιέται.
1: Και βέβαια.
0: Συγχαμένε, διαρρήκτη, πατροκτώνε.
1: Πες κι άλλα, ξαναπέστα, όταν με βρίζουν πεινομέλη.
0: Παλιόβουτρο.
1: Ρίξε μου κι άλλα τριαντάφυλλα.
0: Το κύρι σου χτυπάς.
1: Ναι, και θα αποδείξω μα το Θεό πως είχα δίκιο να σε δείρω.
0: Ασυγχαμένε, πώς μπορεί να έχει δίκιο κάποιος που δέρνει τον πατέρα του.
1: Θα σε κατατροπώσω με αποδείξεις.
0: Εσύ.
1: Ναι, και με πολύ ευκολία. Από τους δύο λόγους διάλεξε όποιον θέλεις.
0: Ποιος δύο?
1: Τον δυνατό ή τον αδύνατο. Διάλεξε.
0: Άμα το δει, αν αποδείξεις πως είναι δίκιο ο γιος να δέρνει τον πατέρα, αυτό θα πει πως έχουνε καλά διδάξει. Τα δίκια να τη λέγεις. Άντε λοιπόν, μίλα να ακούσω τι θα πεις. Ορίστε.
2: Γεροστρεψιάδη, τώρα οφείλεις να δεις το πως το γιος σου θα νικήσεις. Ψάξε να βρεις αυτή του την αυτοπεποίθηση που τη στηρίζει. Τόσο αδιάντροπος δεν θα ήταν αν δεν στηριζόταν κάπου.
3: Ο τσακωμός από που άρχισε? Ποια ήταν η αφορμή? Γέρο, έλα, πες τα στο χορό.
0: Ναι.
3: Χρέος έχεις να μιλήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα σας φανερώσω που θα άρχισαν οι βρισιές. Πάνω στο φαγοπότι μας, που λέτε. Του λέω, πάρε τη λύρα σου και πες μου το τραγούδι του Σιμοντίδη για τον κρυό που όταν του κόψαν τα μαλλιά του και αυτός μου απαντά. Στο γλέντι το να έχεις κιθάρες και τραγούδια είναι παλιωμοδίτικο, σαν τις γυναίκες παλέθουν κριθάρι.
1: Γιατί? Δεν σου χρειάζονται κλωτσιές και ξύλο που μου έλεγες να τραγουδώ, λες κι είχαμε καλεσμένους στα τζιτζίκια.
0: Τα ακούτε, τα ακούτε, τέτοια μου λέγε. Και μετά πειράχτηκα, μα κρατήθηκα. Σε λίγο του ξαναλέω, κράτα στο χέρι σου ένα κλονί μυρτιάς και απάγγειλε μου εσχύλο. Και μου απαντάει, και τι θάρρεις πως είναι ο εσχύλος, γεμάτος παχιά λόγια ποιητής με κούφιες φράσεις. Και πάλι το θυμό μου τον κατάπιο και του ξαναλέω, ας είναι, πες μου τότε κάτι από το μοντέρνο Ευρυπίδη. Και αυτός ευθύς βάλθηκε να μου τραγουδά ένα κομμάτι γεμάτο έρωτες και ανομαπάθη. Εγώ τότε δεν βάσταξα και τον αρχίζω στις βρισιές. Εγώ έλεγα, έλεγε αυτός, οι βρισιές πέφταν σαΐτες. Και τότε αυτός πάνω μπορμπά και με ξυλοφορτώνει το.
1: Άδικα, αφού δεν δέχεσαι πως ο Ευρυπίδης είναι σοφός.
0: Σοφός αυτός. Ας μην μιλήσω για να τις ξαναφάω.
1: Και με το δίκιο σου στα αλήθεια.
0: Ποιο δίκιο βρε αδιάνθρωπε. Εγώ δεν σ' ανάστησα. Ό,τι χρειαζόσουλα σου το έδινα πριν το πεις. Έλεγες μπ και σου δίνα νερό. Έλεγες μπαμ και σου δίνα φάει. Έλεγες τσις και σε έβγασα στον κήπο και εσύ βρε πήγες να με πνίξεις.
2: Με χτυποκάρδι οι νέοι θα καρτερούν να δουν τι λόγο θα βγάλει ο Φιδιππίδης. Αν αποδείξει πως είχε δίκιο να φερθεί όπως φέρθηκε, τον γέροντα τομάρια δεν θα αξίζουν πια ούτε ίσα με ένα ρεβίθι.
3: Εσύ νεαρέ, που νέους συλλογισμούς ανασκαλεύεις, σκέψου επιχειρήματα που δίκιο να σου ρίχνουν.
1: Είναι γλυκό τη σκέψη σου να ανανεώνεις με σκέψεις νέες. Όταν το νου μου εγώ τον είχα μοναχά στην υπασία, μια φράση δεν ξεστόμιζα δίχως να κάνω λάθη. Μα από τη στιγμή που ο δάσκαλος μου έμαθε να σκέφτομαι, απόκτησα γνώσεις πολλές. Κι έτσι θα αποδείξω πως είναι δίκιο να τιμωρεί κάθε παιδί τους δυο γονείς του.
0: Κάνε υπασία για το Θεό. Καλύτερα να θρέψεις τριάλογα παρά να με ξυλοφορτώνεις.
1: Πρώτα-πρώτα θα σε ρωτήσω. Θα σε ρωτήσω αυτό.
0: Ναι.
1: Σαν ήμουν παιδί, με έδερνες?
0: Μα ναι. Για το καλό σου, απ' αγάπη.
1: Πες μου τότε, αφού κι εγώ σε αγαπώ το ίδιο σαν και σένα, μπορώ κι εγώ από αγάπη να σε δέρνω και για το καλό σου? Εσένα σε πονάει, εμέναν όχι? Και αφού από τον πόνο των σφαλμάτων τους κλαίνε τα παιδιά, θα πρέπει δύο φορές να κλαίνε οι γερόντι, γιατί ο γέρος είναι δύο φορές παιδί, το λέει και η παροιμία. Και ακόμα γιατί, σαν γέροντε σοφοί, Δεν έπρεπε να ασφάλουν σαν τα μικρά παιδιά τα άμυαλα.
0: Μα πουθενά για τους γονιούς δεν είναι τέτοιος νόμος.
1: Ο νομοθέτης άνθρωπος ήταν σαν και εμάς. Κι εγώ, σαν ίσως άνθρωπος, νομοθετώ και ορίζω. Οι γη να έχουν δικαίωμα να δέρνουν τους γονιούς. Μήπως και στα κοκόρια δεν γίνεται αυτό? Τσιμπάει ο κόκορας, αντί τσιμπάει το κοκόρι.
0: Αφού μωρέ, τους πετινούς παίρνεις για πρότυπο, να τρως κι εσύ στην κοπριά, στο ξύλο να κουρνιάτσεις.
1: Δεν είναι το ίδιο? Και ο Σωκράτης θα διαφωνεί σε αυτό.
0: Μη χτυπάς. Θα έρθει ο καιρός που να το μετανιώσεις.
1: Πώς?
0: Θα κάνεις γιο κι αυτός θα σε χτυπά με τη σειρά του.
1: Ναι, μα αν δεν κάνω γιο, κανείς δεν θα με δείρει. Ενώ εγώ θα έχω επωφεληθεί και θα στις έχω βρέξει. Και εσύ από τον τάφο σου θα σκάς.
0: Νομίζω, ακροατές μου, πως κάπου έχει δίκιο. Σε άδικο αν πέφτουμε, σωστή είναι η τιμωρία.
1: Μα κι άλλη σκέψη μου άκουσε.
0: Τι, κι άλλη, πάω χαμένος.
1: Θα δείρω και τη μάνα μου.
0: Τι λέει, αυτό είναι ακόμα πιο βαρύ.
1: Κι αν με τον αδύνατο λόγο αποδείξω πως έχω δίκιο.
0: Τότε ένα απομένει μου, να πέσετε στο βάραθρο εσύ και ο Σωκράτης σου και ο αδύνατος σας λόγος. Για σας δε φέλες τα παθα τούτα. Από σας εκρέμασα την τύχη μου όλη.
3: Δε φταίμε εμείς. Εσύ είσαι ο μόνος αίτιος που ρίχτηκε σε πράγματα όχι τίμια.
0: Και γιατί δεν μου το λέγατε από τότε? Και αφήσατε ένα γέρο, ένα κοριάτι, να πάρω τα μυαλά τα αέρα.
3: Πάντοτε έτσι κάνουμε εμείς. Σαν βλέπουμε κανένα που του αρέσουν οι βρωμοδουλειές. Ώσπου σε συφορά να πέσει και να μάθει να έχει το φόβο των θεών.
0: Άλλη μονό μου, αυτό είναι κακό, μα είναι και δίκιο. Λεφτά που τα είχα πάρει δανεικά, δεν έπρεπε να θέλω να τα φάω. Αχ, γιέ μου, φίδι, πίδι μου, έλα εδώ. Να εξοντώσουμε μαζί το Χεραφόντα και το Σωκράτη, που ένα τέτοιο τρόπο και τους δυο μας γέλασαν.
1: Εγώ δεν κάνω κακό στο δάσκαλό μου.
0: Κάντω από σεβασμό στον Ολύμπιο Δία.
1: Στον Ολύμπιο Δία? Τι παλιές ιδέες. Μα υπάρχει Δία.
0: Υπάρχει!
1: Δεν υπάρχει. Εσύ μου είπες να μην πιστεύω στους παλιούς θεούς.
0: Αχ, τι έπαθα, καημένος.
1: Λιαρίες και τρέλες. Άκουτες μονάχος. Εγώ φεύγω.
0: Βλαχία μου κι αυτή. Τρελάθηκα να αρνιέμαι τους θεούς για το χατήρι του Σωκράτη. Εσύ, αγαπητέ μου Ερμή, που μ' ακούς από ψηλά, συμπάθαμε και μη με καταστρέφεις. Αν έχασα το νου μου απ' τις παλάβρες, δέξου να γίνει συμπουλάτορας μου και να μου πεις τι θέλεις να κάνω. Πες μου! Τι είπες, πώς? Σωστά μου λες. Να μην αρχίσω δίκες. Παραφωτιά να βάλω στο σπίτι αυτό το φαφλατάδο. Ξανθία! Ξανθία! Πάρε μια τσάπα και μια σκάλα και έλα εδώ έξω. Αν αγαπάς τα αφεντικό σου, ανέβα στη σκεπή του σπουδαστηρίου και βάρα με την τσάπα ώσπου να γκρεμιστεί το σπίτι.
4: Όπως μπροστά είσαι αφεντικό, έτσι θα γίνει. Ανεβαίνω.
0: Φέρτε μου αμέσως ένα δαδί αναμένο. Παρόλοι τους την ξυπασιά, από μένα θα βρουν τιμωρία τώρα!

0: παιδί μου! Πέσε μέσα στο σπίτι εσύ και κοίτα να βγάλεις φλόγα!
1: Έστρεψιάδη! Τι κάνεις εκεί!
0: Τι κάνω! Ψιλοκουβεντιάζω με τα ξύλινα δοκάρια του σχολείου σου. Αυτός που τον εγδίσατε για λάθος μόρφωση.
1: Θα μας κάψει.
0: Αυτό ζητάω κι εγώ. Εξών κι αν η τσάπα προδώσει τις ελπίδες μου. Τώρα... Κι αν πέσω και ξεδεσκαστώ εγώ πρώτος.
1: Τώρα θα δεις, Ανά, ξεπροβαίνει ο Σωκράτης.
2: Έστρεψιάδη, τι κάνεις πάνω της στη στέγη.
0: Άρα ταξιδεύω εξετάζοντας τον ήλιο.
2: Ω, συγχωρώ μου, ο δύστιχος, θα τσουρουφριστώ.
1: Κι εγώ, φουκαράς, θα πάω καμένος.
0: Α, τι παλαβομάρα σας βαρούσε και στους θεούς δείχνατε τόση ασέβεια, σκαλίζοντας και γαργαλώντας τη σελήνη. Άντε, ξανθιά! Αν είσαι δούλος μου πιστός, χτύπα γερά στη σκεπή με την τσάπα για να σωρώ λόγους. Αλλά πιο πολύ γιατί ζητούσαν τους θεούς να βλάψουν.

Στην απόψινή μας εκπομπή ακούσαμε την κωμωδία του Αριστοφάνη «Νεφέλες» σε μετάφραση Θρασίβουλου Σταύρου και ραδιοφωνική προσαρμογή Ειρήνης Μάρα. Έπαιξαν οι ηθοποίοι Λόης Καβαγιανού, Τάκης Φουλαλάς, Δημήτρης Βυζάντιος, Θόδωρος Δημήτριεφ, Τρίφων Καρατζάς, Κώστας Κοκάκης, Σπύρος Μαβίδης, Σοφία Μυρμηγκίδου, Δημήτρης Τσούτσης. Στο ρόλο του Στρεψιάδη, ο Θήμιος Καρακατσάνης. Επιλογή μουσικής Ανακρέων Παπαγεωργίου. Ρύθμιση ήχου Νίκος Χανιώτης. Μοντάζ Σωτήρης Αρτινός. Οργάνωση παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Παραγωγή Δίκη Μουδρέα. Σκηνοθεσία Στέλιος Παπαδάκης.

dance with me over heartache and rage. Come set us free.

0: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
1: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό. Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην R3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Από μια μουσική σκηνή που μέρα με τη μέρα οριμάζει, ακούσαμε τους Μοτ Πλαγκάλ και το Βόσπορο στη σύνθεση του Χασάν Εσέν «Τα Τάβλα» που ηχογραφήθηκε το 2002 στην Αθήνα. Η παγκόσμια μουσική σκηνή της ενσωμάτωσης στοιχείων του παρελθόντος, όπως είναι τα όργανα, οι μελωδίες, οι τρόποι και οι ρυθμοί, στο μουσικό παρόν του 21ου αιώνα, είναι ένα γεγονός που μέσα στην παγκόσμια κρίση της δισκογραφίας αποτελεί μια όαση. Μια και οι πωλήσεις όχι μόνο δεν έπεσαν, αλλά μαζί με τις πωλήσεις των δίσκων jazz παρουσιάζουν αύξηση. Αυτό που καταραίει λοιπόν δεν είναι ούτε το μουσικό ούτε το δισκογραφικό οικοδόμημα. Είναι μια κοντόφθαλμη πολιτική κυρίως των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών που αφού ξεζούμισε την αγορά προσφέροντας σκουπίδια και φύκια για μεταξωτές κορδέλες, τώρα βρίσκεται για μια ακόμα φορά ανήμπορη να αντιδράσει μπροστά στην ψηφιακή τεχνολογία και τα επακολουθά της.

Από τη Μέρη Δαλάκου ακούσαμε το τραγούδι του Τσιτσάνη «Μες στην πολύ σκοτούρα μου». Μαζί της ακούστηκαν ο Βασίλης Σαλτίκης στο τενόρο και στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Θόδωρος Βιδινιώτης στο όμποε, η Ναστάζια Μουσούλη στο φλάουτο, ο Κώστας Καμπάνης στο τσέλο και ο Μάκης Κωνσταντάς στα κρουστά. Η ηχογράφηση έγινε το 2001. Συνεχίζουμε με μια πολύ καλή παραγωγή που έχει τίτλο «Ντάμπιεν» και κυκλοφόρησε το 2003. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Ύπνο». Ο Γιώργος Πανούσης είναι στη φυσαρμόνικα, ο Τσίκο στο μαντολίνο και τα κρουστά και ο αρχηγός του γκρουπ, ο Ηλίας Τσαγκάρης, στο μπάσο και την κιθάρα.

Από τα μυστικά των βράχων της Κρίστης Σασινοπούλου που κυκλοφόρησε πέρυσι, ακούσαμε το παραδοσιακό αμοριανό μου πέραμα. Μαζί της ήταν ο Στάθης Καλλιβιώτης στην ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, το μπάσο, τα πλήκτρα, τα κρουστά και τα φωνητικά. Ο Δημήτρης Χιώτης στη λύρα και ο Γιώργος Μακρύς στη φλογέρα. Περνάμε τώρα σε μια ηχογράφηση του 1986 και ακούμε τη Μισιρλού από τους Last Drive.

την εποχή που στα μαζικά μουσικά υποπροϊόντα η ημερομηνία λήξεως έχει παρέλθει προπολού, οι άνθρωποι αρχίζουν να ανακαλύπτουν τις αιώνιες αισθητικές αξίες του αυτοσχεδιασμού και της δύναμης του μουσικού μακριά από τους ειδωλοποιημένους μεγαλόσχημους συνθέτες ή τραγουδιστές. Ίσως ο τομέας των πωλήσεων των δίσκων είναι ο πρώτος που υφίσταται άμεσα τις συνέπειες μιας κοντόφθαλμης πολιτικής αισθητικού σκοταδισμού και αδιεξόδου, που βέβαια ουδόλως μας συγκινεί. Το αντίθετο μάλιστα.

Αν θελήσουμε να δούμε τη μουσική αρκετές δεκαετίες πριν, είτε αυτή λέγεται τζαζ, είτε κλασική, είτε ροκ και ιδιαίτερα την ψυχεδέλεια, θα παρατηρήσουμε ότι η παραδοσιακή μουσική σε κάποια μορφή ήταν πάντοτε παρούσα και η κρίση της μουσικής βιομηχανίας κατά πρώτο και κύριο λόγο είναι κρίση αισθητικής και έλλειψη γνώσης αλλά και φαντασίας όλων αυτών που είναι κύρια υπεύθυνοι για την πλημμυρίδα του ηχητικού αποπάτου που είτε άμεσα είτε εξ αντανακλάσεως φτάνει στα αυτιά των καταναλωτών παύλα ακροατών. Ακούσαμε πριν το ελληνοτουρκικό κομμάτι «Ουσκιουντάρ Γκιντεργέν» ή αν προτιμάτε από ξένο τόπο σε τρεις διαφορετικές εκδοχές. Η πρώτη από Τούρκους παραδοσιακούς μουσικούς, η δεύτερη από τους Brooklyn Funk Essentials και η τρίτη από το Paradox Trio του Matt Dario με τη φωνή της Lauren Sklaberg. Συνεχίζουμε, μια και είμαστε κοντά στο τέλος αυτής της ώρας, με άλλη μια εκδοχή του ιδίου θέματος, ηχογραφημένη το Μάρτι του 1974 στο Guldhatten της Στοκχόλμης. Ο Σαφέτ Γκουντεγέρ παίζει κλαρίνο, ο Μπιόρν Άλκε κοντραμπάσο και ο Κάι Τεμίζ ντραμς και κρουστά. Υπεύθυνος για το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα αυτής της ώρας ήταν ο Πάνος Γιολτζίδης.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Νονός, Χυμνή στον Ήλιο, Έγκλημα στον Ήλο, Λαστράντα, Ο Γατόπαρδος, Ο Ρόκο και τα αδέρφια του, Σένσο, 8,5. Πίσω από δεκάδες εμβληματικές ταινίες βρίσκεται ο σκαρικός Νίνο Ρότα που γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 1911. Η ακρόνητη φιλία του με τον Φεντερίκο Φελίνη και η ουσιαστική επιρροή που είχε στη μουσική του στον σύγχρονο κινηματογράφο θα μας απασχολήσει και σήμερα. Θα ακούσουμε και θα δούμε την συνεργασία που είχε ο Νίνο Ρότα με τον Λουκίνο Βισκόντι. Θα ξεκινήσουμε με το Ρόκο και τα αδέρφια του. Το φιλμ είναι ιταλική δραματική ταινία του 1960 με πρωταγωνιστές τον Αλέν Ντελόν, την Κατίνα Παξινού, τον Σπύρο Φωκά, τον Ρενάτο Σαλβατόρι και την Κλαούντια Καρδινάλε σε έναν από τους πρώτους κινηματογραφικούς ρόλους της.

Ακούμε τη μουσική του Νίνο Ρότα για το φιλμ του Λουκίνο Βισκόντι, «Ο Ρόγο και τα αδέρφια του». Γυρισμένη στο Μιλάνο, η ταινία πραγματεύεται την εσωτερική μετανάστευση στην Ιταλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις δυσκολίες ενσωμάτωσης μιας οικογένειας από τον Νότο στον Ιταλικό Βόρρα.

Σήμερα βλέπουμε την συνεργασία του Νίνο Ρότα με τον Λουκίνο Βισκόντι. Πάμε να ακούσουμε Γατόπαρδο. Ο Γατόπαρδος, γνωστός και ως η Λεοπάρδαλη της Σικελίας, είναι ένα ιστορικό επικό δράμα παραγωγής 1963 και αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Τζουζέπε Τομάζι Ντι Λαμπεντούζα. Πρωταγωνιστές της ταινίας, Μπαρτ Λάγκαστερ, στο ρόλο του Δον Φαμπρίτσιο Καρμπέρα, πρίγκιπας της Σαλίνα, τον Αλεντελόν, στο ρόλο του Τανκρέντι Ντι Φαλκονέρι, την Κλαούντια Καρδινάλε στο ρόλο της Αντζέλικα Σεντάρα και τον Τέρενς Χιλ στο ρόλο του κόμικα Βριάνγκη.

Ήταν η μουσική του Νίνο Ρότα για τον Γατόπαρδο του Λουκίνο Βισκόντι. Τένια βραβεύτηκε με το Χρυσό Φοίνικα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών το 1963 και πήρε υποψηφιότητα για Όσκαρ Κοστουμιών. Το 2008 η ταινία συμπεριλήφθηκε σε 100 ιταλικές ταινίες του Ιταλικού Υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομίας που πρέπει να διασωθούν, ένα κατάλογο με 100 ταινίες που άλλαξαν τη συλλογική μνήμη της χώρας μεταξύ 1942 και 1978.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Πριν από καμιά 25 χρόνια το σημερινό μας ξεκίνημα, το οφείλουμε στους No Man, το βρετανικό αυτό art pop duo, που αποτελούσαν και ίσως ακόμη να αποτελούν ο τραγουδιστής Tim Bowness με τον πολυοργανίστα Steven Wilson, την κινητήρια δηλαδή δύναμη των Porcupine Tree. Σε μια από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες τους ακούσαμε το Pretty Genius από το 1996 και τον δίσκο τους με τίτλο Wild Opera. Πολύ πιο κοντά όμως στις μέρες μας ερχόμαστε τώρα και σε ένα άλλο ντουο, ιταλικό τη φορά αυτή, αυτό τον Νίκολα Κόντε και Gianluca Petrella. Hold on to your dreams από τον περσινό τους δίσκο με τίτλο People Need People.

958 της R3, ωκεανός του ήχου, με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Γιώργο Χατζινάκο τη φορά αυτή στον ήχο, και από το Hold On To Your Dreams του Νίκολα Κόντε και του Τζεν Λούκα Πετρέλα, και πάλι σε ένα τραγούδι με τον ίδιο τίτλο περνάμε τώρα, φίλοι και φίλες, μόνο που αυτό θα το ακούσουμε από την P.P. Arnold. Hold On To Your Dreams, λοιπόν.

Από ένα εκατέρωθεν του σήματος του σταθμού μας τα δύο τραγούδια που ακούσαμε και για τα οποία δεν είπαμε τίποτε, φίλοι και φίλες. Το πρώτο, αυτό δηλαδή πριν από το σήμα, ήταν το Together We Climb της Nicole Willis, ενώ το δεύτερο, αυτό που τελείωσε μόλις, ήταν το Μυστέρια του Φιλανδού Jimmy Tenor. Συνεχίζουμε όμως, ο Άγγλος Will Holland ή αλλιώς Quantic έρχεται τώρα κοντά μας με το Atlantic Oscillations.

Atlantic Oscillations λοιπόν από τον Quantic, και συνεχίζοντας φίλοι και φίλες, περνάμε τώρα στον Moby και σε ένα από τα τελευταία του τραγούδια, My Only Love.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που κυκλοφόρησαν τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια. Αυτό που ακούσαμε μόλις, το Cold Little Heart, υπογράφεται από τον Michael Kiwanuka, τον Βρετανό αυτό τραγουδοποιό με την καταγωγή από την Ουγκάντα και υπάρχει στον δίσκο του με τίτλο Love and Hate του 2016. Συνεχίζουμε όμως, στην Καλιφόρνια πηγαίνουμε τώρα και στον Hendrix του κόντραμπάσου, όπως αποκαλούν τον Miles Mosley. Τον ακούμε στο Tuning Out.

Και αυτό που ξεκίνησε μόλις, φίλοι και φίλες, το Angels Blues, όπως είναι ο τίτλος του, είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια της Ann Wilson και υπάρχει στον φετινό της δίσκο με τίτλο Fierce Bliss. Ταυτόχρονα όμως είναι και το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Ο Γιώργος Χατζινάκος ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Νίκος Κακαρίκος, καλός φίλος και συνεργάτης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Σήμερα έχουμε ένα διπλό, θα έλεγα, αφιέρωμα, όπου θα παρουσιάσουμε δύο σπουδαίους μουσικούς, τον Leon Redbone και τον Paul Densmond. Θα ασχοληθούμε από τα πρώτα κιόλας χρόνια της δημιουργίας των έργων τους μέχρι και τις τελευταίες εμφανίσεις τους. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Leon Redbone, γεννημένος και ως Dikran Gobalian. Γεννημένος το 1949, τραγουδοποιός και μουσικός που ειδικευόταν στη jazz καθώς και στην blues. Αναγνωρίσιμος πως από το καπέλο του, τα σκούρα τα γυαλιά ηλίου καθώς και τη μαύρη γραβάτα. Γεννήθηκε στην Κύπρο, αρμενικής καταγωγής, και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή στο Τορόντο του Καναδά στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Επίσης, εμφανίστηκε στον κινηματογράφο και στη τηλεόραση σε ρόλους υποκριτικής καθώς και φωνητικής. Στις συναυλίες του, ο Redbone συχνά χρησιμοποιούσε κομικά στοιχεία γιατί ήθελε να επιδείξει την ικανότητά του στο παίξιμο της κιθάρας. Επαναλαμβανόμενα αστεία που περιλάμβαναν βέβαια και την επίρρεια του αλκοόλ και ισχυρισμούς ότι είχε γράψει έργα που προερχόταν πολύ πριν τη γέννησή του. Ειδικευόταν, αγαπούσε, προτιμούσε την μουσική η οποία ήταν εκείνης της εποχής του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα με την ονομασία Tea Pan Alley. Ήταν μια μουσική συλλογή μουσικών εκδοτών και τραγουδοποιών στη Νέα Υόρκη που κυριάρχησε στην pop μουσική των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγούδησε αρκετά μουσικά θέματα, συγκεκριμένα στην τηλεοπτική σειρά στη δεκαετία του 1980, το Mr. Belvedere ήταν μια κομική έτσι σειρά που προβλήθηκε από το ABC το 1985, καθώς κυκλοφόρησε και 18 ολόκληρα στουντιακά άλμπουμ.

Από την Κύπρο στον Καναδά. Οι γονείς του, όπως αναφέραμε, ήταν αρμενικής καταγωγής πριν από τη γέννησή του, ζούσαν στην αρμενική συνοικία της Ιερουσαλήμ. Το 1948 και κατά τη διάρκεια του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη με άδεια χέρια, καταφεύγοντας στην Κύπρο, η οποία τότε βρισκόταν υπό Βρετανική διοίκηση. Το 1961 η οικογένεια μετακομίζει στο Λονδίνο και τέλος το 1965, 4 χρόνια δηλαδή μετά, εγκαταστάθηκε οριστικά στο Τορόντο του Καναδά. Η γέννηση του Λεόν Ρέντμπον στα τέλη της δεκαετίας των 60's, ο νεαρός Ντικράν αποφασίζει να αλλάξει νομικά το όνομά του μέσω της επίσημης πράξης αλλαγής ονόματος του Οντάριο και έκτοτε αρνιέται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση αφορούσε το παρελθόν του. Γύρω στο 1970 αρχίζει να εμφανίζεται σε folk clubs και σε μπαρ του Τορόντο. Όλοι οι σύγχρονοι του τότε, βλέπετε, έπαιζαν rock ή folk της εποχής. Αναφέρομαι στον Neil Young, στην Johnny Mitchell. Ο Redbone εμφανιζόταν με vintage ρούχα και έπαιζε ξεχασμένα κομμάτια ragtime, jazz καθώς και blues από τις αρχές του αιώνα. Υπήρχαν κατά καιρούς εξωφρενικές, θα λέγαμε, φήμες για τον Leon Redbone. Επειδή κανείς δεν ήξερε ποιος είναι, οι αστικοί μύθοι, βλέπετε, οργίαζαν. Πολλοί πίστευαν ότι κάτω από το καπέλο και τα γυαλιά κρυβόταν ο Φρανκ Ζάπα που έκανε πλάκα ή ο εκεντρικός κωμικός Άντι Κάουφμαν, ακόμη και ο Μπομπ Ντίλαν. Όταν οι δημοσιογράφοι τον πίεζαν να μιλήσει για τους γονείς του, ο Λεόν Ρέντμπον απαντούσε με απόλυτη σοβαρότητα πως ο πατέρας του ήταν ο διάσημος Ιταλός βιολιστής του 19ου αιώνα, Νικολό Παγκανίνι, και η μητέρα του η Σουηδή τραγουδίστρια της όπερας, Τζένι Λίντ. Το 1972 συμβαίνει όμως κάτι. Η μητέρα του η Σουηδή τραγουδίστρια της όπερας, Τζένι Λίντ. Το 1972 συμβαίνει όμως κάτι που αλλάζει καθοριστικά την επαγγελματική πορεία του

πρέπει να τον δείτε πραγματικά. Αυτή η δήλωση του Bob Dylan άνοιξε τις πόρτες των δισκογραφικών εταιριών χωρίς καν να έχει το δικό του υλικό. Βλέπετε, μέχρι το 1972 ερμήνευε διασκευές.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ας σταθούμε όμως περισσότερο στη μυθική συνάντηση στο φεστιβάλ Μαριπόζα, το οποίο διεξαγόταν σε ένα νησάκι του Τορόντο στον Καναδά. Με το που φτάνει ο Ντίλαν, τότε ξέρετε βρισκόταν στο απόγειο της δόξης του, απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις. Έφτασε στο νησί incognito, με δικό του ιδιωτικό σκάφος. Μόλις αποβιβάστηκε, το πρώτο πράγμα που ρώτησε στους διοργανωτές ήταν «Πού μπορώ να βρω τον Λέον Ρέντμπον? Έχω ακούσει φήμες για ένα περίεργο τύπο που παίζει παλιά blues και θέλω να τον δω από κοντά». Και εκεί σκάει κινηματογραφική απόδραση, όχι των 11, των τριών τους. Μετά την εμφάνιση του Ρέντμπον, ο Ντίλαν ενθουσιάζεται και τον πλησιάζει. Καθώς το πλήθος αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι είναι ο Μπομπ Ντίλαν, δημιουργείται πανικός. Ο Ντίλαν αρπάζει το Ρέντμπον μαζί με τον Καναδό τραγουδιστή Gordon Lightfoot, επιβιβάζονται στο σκάφος του Ντίλαν και εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας τους πάντες άναυδους. Η εικόνα των δύο ανδρών αποχωρούν, φορώντας πανομοιότυπα μαύρα κοστούμια, μαύρα καπέλα, κρατώντας και οι δύο μαύρες ομπρέλες, μένει για πάντα στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αστικός μύθος 2. Είναι ο Ντίλαν μεταμφιασμένος. Η αιμονή του Ρέντμπον να μην αποκαλύπτει την ταυτότητά του, σε συνδυασμό με την ένθερμη υποστήριξη του Ντίλαν, γεννά

μία από τις πιο διάσημες θεωρίες συνωμοσίες της εποχής. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Λεόν Ρέντμπον δεν υπάρχει και ότι είναι ο ίδιος ο Μπομπ Ντίλαν μεταμφιεσμένος. Οι οπαδοί πίστευαν ότι ο Ντίλαν, κουρασμένος από το βάρος της παγκόσμιας φήμης του, καθώς και τις πολιτικές απαιτήσεις των 60's, είχε δημιουργήσει αυτό το alter ego για να παίζει μουσική που αγαπούσε, χωρίς την πίεση όμως το media. Άλλες φήμες έλεγαν ότι ήταν ο χαμένος δίδυμος αδερφός του Ντίλαν. Ο Ρέντμπον, που λάτρευε το χιούμορ και τις φάρσες, εκμεταλλεύτηκε πλήρως αυτή τη σχέση. Όταν αργότερα έγινε διάσημος και δημοσιογράφοι των εφημερίδων του ζητούσαν μία φωτογραφία του για να τη βάλουν στα άρθρα, εκείνος τους έδινε επίτηδες μία φωτογραφία του Μπομπ Ντίλαν και τους έλεγε με απόλυτη σοβαρότητα να χρησιμοποιήσουν αυτήν.

Τι τους ένωνε μουσικά? Ο λόγος που ο Ντίλαν θαύμαζε τόσο πολύ τον Λεόν ήταν η κοινή τους αγάπη για τις ρίζες της αμερικανικής μουσικής. Ο Ντίλαν έβλεπε στο Redbone έναν άνθρωπο που, όπως και ο ίδιος, καταλάβαινε ότι οι παλιοί θρύλοι των blues, όπως ο Robert Johnson, καθώς και οι δημιουργοί της παραδοσιακής country, Jimmy Rogers, ανήκαν στον ίδιο μουσικό ιστό. Επιπλέον, ο Redbone δεν έκανε ποτέ πρόβες με τις μπάντες του και άλλαζε τις συγχορδίες των κομματιών πάνω στη σκηνή. Μία αυθόρμητη, απρόβλεπτη προσέγγιση που ο Ντίλαν πάντα λάτρευε και εφάρμοζε ακόμα και στις δικές του συναυλίες.

Το πρώτο στουντιακό άλμπουμ του Leon Redbone, το On The Track, κυκλοφορεί από τη Warner Bros. Το 1975. Συστάθηκε στο κοινό σχεδόν τακτικός μουσικός καλεσμένος στην εκπομπή Saturday Night Live του NBC και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 καθώς και του 90 ήταν συχνά καλεσμένος στο The Tonight Show starring Johnny Carson. Αυτοδίδακτος έπαιζε με το αυτί. Δεν ακολουθούσε ποτέ σχεδόν τις λίστες των τραγουδιών. Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο περιοδικό Bing, ο κλαρινετίστας Dan Levinson, αυτός ο υπέροχος μουσικός της jazz, γνωστός βέβαια για την κυριαρχία στα στυλ jazz των δεκαετιών 1910, 20 καθώς και 30, αφηγήθηκε τη συνεργασία που είχε με τον Redbone, λέγοντας πως περιόδευσα με τον Leon Redbone για 12 ολόκληρα χρόνια. Τότε ακούγαμε και τον πρώιμο Crosby όταν ήμασταν στην περιοδία. Αυτό που έχω να σας πω για τον Redbone είναι ότι το μουσικό του γούστο ήταν το πιο εκλεκτικό από οποιοδήποτε άλλον που έχω γνωρίσει ποτέ, διότι άκουγε Emmett Milner, άκουγε Blind Blake, Παγκανίνη, Καρούσο, Λεμούς, Eugene Lucas, αυτόν τον υπέροχο τραγουδοποιό, τραγουδιστή από τους πρώτους κρουνέρ. Άκουγε τον John Francis McCormack, τον Ιρλανδό λυρικό τενόρο που είναι φημισμένος για τις ερμηνείες του στο ρεπερτόριο της όπερας, δημοφιλών τραγουδιών και φημισμένος για τον έλεγχο της αναπνοής του. Άκουγε επίσης τον James Charles Rogers, αυτόν τον υπέροχο στιχουργό που έγινε δημοφιλή στα τέλη της δεκαετίας του 20, γνωστός και ως ο πατέρας της country. Άκουγε Μογγόλους τραγουδιστές, το τραγούδι στο λαιμό της Τουβάν, επίσης το μογγολικό τραγούδι στο λαιμό που είναι ένα είδος τραγουδιού όπου η κύρια τεχνική είναι γνωστή στους κατοίκους της Τούβα της Μογγολίας. Ο Redbone περιγράφηκε ως τόσο μουσικός όσο και καλλιτέχνης performer, του οποίου η ίδια η ταυτότητα ήταν μέρος της δημιουργικής του παραγωγής.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το στυλ και η θεατρικότητα πάνω στην σκηνή. Ντυνόταν με ενδυμασία που θύμιζε βαριετέ. Αυτό το υπέροχο θεατρικό είδος ψυχαγωγίας που έγινε γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά στις αρχές της δεκαετίας του 1870 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Ο Λεόν καθόταν πάντα σε ένα ξύλινο σκαμνί, απόλυτα στιτός. Δίπλα του είχε ένα τραπέζι με ένα ποτήρι αλκοόλ, η ουίσκι, η μπύρα. Και υπήρχε και ένα αστείο με μία ντομάτα. Ένα από τα πιο διάσημα γκάγ ήταν να βγάζει μια ολόκληρη ντομάτα από την τσέπη του, να την τοποθετεί με προσοχή πάνω στο τραπεζάκι κατά τη διάρκεια του live και μόλις τελείωνε την ξαναέβαζε στην τσέπη του και έφευγε χωρίς να πει κουβέντα. Το On The Track, το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τη Warner Bros, το εξώφυλλο είχε μια εικονογράφηση του Chuck Jones, του δημιουργού των Looney Tunes, που έδειχνε τον γνωστό βάτραχο, τον Michigan J. Frog. Ο δίσκος, πέρα από την τεράστια επιτυχία που έκανε, καθώς η Αμερική ήταν κουρασμένη από το σκάνδαλο του Watergate και τον πόλεμο του Βιετνάμ, βρήκε στη μουσική του μια γλυκιά, μια αθώα νοσταλγία θα λέγαμε, για μια εποχή που πλέον δεν υπήρχε. Ήταν μια περασμένη εποχή. Να πούμε πως υπήρχε η απροθυμία να συζητά για το παρελθόν του. Και οι εικασίες ήταν πως ο Λεόν Ρέντμπον ήταν μια εναλλακτική ταυτότητα. Όταν του ζητούσαν να μιλήσει για την περσόνα του, άλλαζε σαφώς, άλλαζε θέμα και επέμενε να μιλά μόνο για την μουσική και το στυλ που τον χαρακτηρίζει, επηρεασμένος από το στυλ του Tin Pan Alley με τις επιρροές των blues. Κάποια στιγμή ο Ρέντμπον επέζησε από ένα μικρό αεροπορικό δυστύχημα το οποίο συνέβη στο Clarksburg, μια πόλη στην κομιτεία Χάρισον της Δυτικής Βιρτζίνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 12 Φεβρουαρίου του 1979. Απέκτησε μετά το αεροπορικό ατύχημα, ανέπτυξε μία έντονη φοβία για τα αεροπλάνα. Και για τα επόμενα 35 χρόνια γύριζε ολόκληρη την Αμερική για συναυλίες, οδηγώντας ο ίδιος ένα μεγάλο και άνετο αυτοκίνητο. Έλεγε πως κουβαλάω μαζί μου πολλά ασυνήθιστα αντικείμενα και συσκευές. Κάνουν τη ζωή δύσκολη βέβαια για το προσωπικό ασφαλείας, αλλά για μένα είναι σημαντικά να τα κουβαλάω πάντοτε μαζί μου. Είναι άγνωστο πως έκανε το ταξίδι μετεπιστροφής για να ηχογραφήσει τη συναυλία στο Παρίσι το 1992 στο θέατρο Ολύμπια. Πολλοί λένε πως την έκανε με πλοίο γιατί δεν ανέβαινε στα αεροπλάνα. Κάποιοι άλλοι λένε πως έκανε την εξαίρεση απέναντι στην πολιτική απαγόρευσης πτήσεων.

Ο Λεόν χάριζε τη φωνή του σε διάφορες ταινίες. Ερμήνευσε τραγούδια για τηλεοπτικές σειρές και εμφανιζόταν τακτικά στην παιδική εκπομπή του PBS, Between the Lions. Στο Sesame Street, αυτή την υπέροχη παιδική τηλεοπτική σειρά που συνδύαζε ζωντανή δράση, σκέτς, κινούμενα σχέδια και κουκλοθέατρο, τραγούδισε πολλά τραγούδια πάνω σε κινηματογραφικά πλάνα όπως το Blueberry Mouth, Have You Ever και το What Do They Do When They Go Wherever They Go. Εμφανίστηκε επίσης ως Λεόν Ρέντμπον στην ταινία του 1888 Candy Mountain σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Φρανκ. Σε ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής εκπομπής Life Goes On, η οποία μεταδόθηκε μέσα από τους δέκτες του ABC το 1989 και έκανε και την αφήγηση στο βραβευμένο με Amy ντοκιμαντέρ του 2011 Remembering the Sirens, που πήρε εξαιρετικές έτσι κριτικές. Εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, όπου, όπως την μπύρα την Budweiser, όπου ξάπλωνε σε μια σανίδα του σερφ, τραγουδώντας το This Bud's For You. Και δάνεισε επίσης τη φωνή του σε μια κινούμενη καρικατούρα του εαυτού του, σε μια διαφήμιση για τροφές για σκύλους. Επίσης, ο Λεόν Ρέντμπον ήταν και το θέμα του μικρού μήκους ντοκιμαντέρ του 2018 «Please don't talk about me when I'm gone» των Μάκο Φουνασάκα, Λίαμ Ρόμαλης και Τζέισον Τσάρτερς σε παραγωγή της Riddle Films.

Παρότι ο Λεόν Ρέντμπον ήταν μια έτσι περσόνα, ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, στην προσωπική του ζωή ήταν ένας σταθερός οικογενειάρχης. Παντρεύτηκε την Μπέριλ Χάντλερ, η οποία μετέπειτα έγινε και μάνατζέρ του, προστατεύοντας με ζήλο την ησυχία τους, ενώ μαζί απέκτησαν 2 κόρες. Είναι σπουδαίο το γεγονός πως ο Λεόν Ρέντμπον έφυγε στις 30 Μαΐου του 2019 από τις συνέπειες της άνοιας. Εκείνη την εποχή ζούσε στο New Hope της Πενσιλβάνια. Η γυναίκα του και οι κόρες του Blake Ashley, καθώς και τα 3 εγγόνια, μείναν πίσω. Μία δήλωση στην ιστοσελίδα του Ρέντμπον ανέφερε το θάνατό του με χιούμορ. «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι νωρίς σήμερα το πρωί, στις 30 Μαΐου του 2019, ο Λεόν Ρέντμπον διέσχισε το Δέλτα για εκείνη την όμορφη ακτή σε ηλικία 127 ετών. Έφυγε από τον κόσμο μας με την κιθάρα του και τον απιστό σύντροφο Ρόβερ και με μία απλή ανάμνηση του καπέλου του». Ο εκπρόσωπος του, ο Jim Delacross, επιβεβαίωσε βέβαια πως ο Ρέντμπον στην πραγματικότητα ήταν μόλις 69 ετών. Αλλά ακόμα και στο θάνατό του, το χιούμορ παρέμεινε ζωντανό. Μάλιστα, ακολούθησε ακόμα μία αποχαιρετιστήρια επιστολή από την οικογένειά του, η οποία τη δημοσίευσε, διότι ο ίδιος ο Λεόν Ρέντμπον είχε γράψει τη συγκεκριμένη επιστολή, στην οποία αποχαιρετούσε τους θαυμαστές του, λέγοντας πως ανυπομονεί να συναντήσει στον άλλο κόσμο τους παλιούς θρύλους των blues.